0: μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
1: ωραίο πόνζο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πά.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nicky, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

γάτα στο χαλάκι και το ψυγείο που κολλάει το μαγνητάκι. Το σφύριγμα της χύτρας όταν βράζει

με κροκέτες που στο πάτωμα απλώνει. Τις ιστορίες μας τις λέω απ' τα παλιά. Και ένα θάμπος σιγοπαίζει στην κουρτίνα, μες στο διάρρη που

0: 92. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια γιατί μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον πίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9.

Αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο, δώσ' μου αυτό.

0: 92. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: μετράω ότι...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα λάθη της χαμένες ευκαιρίες και...
1: Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Καλημέρα Ζακύνθος μέσα από τον Πρίσμα 92. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος να σας μεταφέρει τις κυριότερες ειδήσεις, κυρίως της προηγούμενης ημέρας, γιατί είμαστε στις αρχές της επόμενης. Τι έγινε χθες? Μπουμπονιτά, βροχές, πολύ βροχή στο Λαγανά, έτυχε να είμαι εκεί, χύλισαν οι δρόμοι, απίστευτο. Τίποτα δεν προμηνύει κάτι τέτοιο. Τελικά άρχισε να βρέχει. Μετά ψυχάλιζε σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.
0: Έχει σκόπελους και βραχιά.
1: Ψυχάλιζε και στο Καλαμάκι και στην πόλη λίγο. Εντάξει, περίεργη μέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Θα είμαστε λίγο κουτσουρεμένα σήμερα. Θα φύγω λίγο νωρίτερα. Κάποιες υποχρεώσεις μας αναγκάζουν να σας αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα. Οπότε γύρω στις 10 παρα 20 εκεί θα κλείσουμε την εκπομπή και θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος την ερχόμενη Δευτέρα. Να καλημερίσουμε τον Διονύση το Γιακουμέλο που μας έστειλε το πρώτο μήνυμα για σήμερα. Καλημέρα Διονύση μου. Μας εύχεται και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης να σε καλά με υγεία. Επόμενο μήνυμα έρχεται από τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα Παρασκευά μου. Καλημέρα φίλε Γιώργο μου στέλνει. Να σε καλά φίλε. Καλή δουλειά. Ο Γιαννάκης ο Γιακουμέλος είναι παρόν. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης φίλε, και σε ευχαριστώ για, για τις ευχές σου. Θα μιλήσουμε ναι αργότερα. Παιχνίδι, τα αστέρια έχουν φτιά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Παναγιώτη, τον Αντρέα, τη Βασιλική. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έρχονται σιγά σιγά. Γυρίζεις μα δεν προσπερνάς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Η πιθανή οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεν θα πρέπει να επιτευχθεί με οποιοδήποτε κόστος, προειδοποιεί η Αμερική. Παράλληλα, οι Αμερικάνοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το απόλυτο χάος που σύμφωνα με την εκτίμησή τους θα προκαλούνταν αν το Ιράν προχωρούσε στην επιβολή τελών για κάθε διέλευση από τα στενά του Ορμούς, όπου χθες, Πέμπτη, δέχθηκε επίθεση ένα φορτηγό πλοίο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βλήμα άγνωστου τύπου, του οποίου η προέλευση παραμένει αδιευκρίνιστη, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Ως συνέπεια, ανεστάλλει η εφαρμογή του σχεδίου επίγουσας απομάκρυσης πλοίων και χιλιάδων ναυτικών, το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή 2 ημέρες νωρίτερα. Στόχος του σχεδίου ήταν να αποπλέψουν περίπου 600 πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον κόλπο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το φορτηγό πλοίο που επλήγει δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο σχέδιο, δέχθηκε την επίθεση στον κόλπο του Ομάν, αφού είχε ήδη διασχίσει τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Και από τον πόλεμο πάμε σε αυτόν τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, στους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη, θα τα πούμε σε λίγο. Με τα χέρια σκάβουν για να βρουν επιζώντες στα ερείπια μετά τους 2 σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, πάνω από 30.000 αγνοούμενοι. Φυσικά όλοι σας έχετε δει διάφορα βίντεο από αυτή την καταστροφική μανία. Σκληρή μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και συνεργεία για τον απεγκλωβισμό τραυματιών από τα ερείπια κτηρίων στη Βενεζουέλα. Μία ημέρα μετά τους 2 αυτούς φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ αντίστοιχα, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 235 θανάτους όπως είπαμε και πάνω από 1.500 τραυματίες. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 30.000. Το Καράκας και περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλα θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις κατέρευσαν μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, εγκλωβίζοντας χιλιάδες πολίτες. Ο αρχικός σεισμός 7,2 ρίχτερ χτύπησε τη χώρα στις 6:04 πρώτα λεπτά το απόγευμα της Τετάρτης και ένα λεπτό μετά ακολούθησαν και τα 7,5 ρίχτερ. Ειδικοί εκτιμούν πως μέσα σε μία ώρα εκτονώθηκε συσσωρευμένη πίεση ενός αιώνα. Κάτοικοι τώρα της παραθαλάσσιας πόλης Λαγουάιρα εξακολουθούσαν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα προσπαθώντας να σώσουν γείτονές τους.

0: Για το συγκεκριμένο διπλό σεισμό της Βενεζουέλας, ο κύριος Λέκας είπε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.
1: Εσύ πάντα φταίες, κοντά σου το ξέρω.
0: Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής διαχείρισης καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε πρακτικά τι σημαίνει να γίνει ένα σεισμός 7 και πλέον βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αυτοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα σε μια περιοχή. Όπως είπε, τα 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός αντιστοιχούν σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες. Στη συνέχεια ερωτήθηκε ο κύριος Λέκας για το εάν βλέπει μετασεισμούς μετά τα 7,2 και τα 7,5 Ρίχτερ, με τον καθηγητή να απαντά. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε έναν σεισμό της τάξης των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό όμως είναι μια προσέγγιση, γιατί κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε. Και συνεχίζει ο κύριος Λέκας, οι δύο αυτοί σεισμοί, οι τεράστιοι αυτοί σεισμοί, συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος προξένησε βλάβες σε μεγάλου όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.

Να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία Μωραΐτη. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο μου γράφει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ακρόαση, να είμαστε καλά. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, 13 λεπτά μετά τις 8. Όπως είπαμε, σήμερα θα σας αφήσουμε λίγο νωρίτερα, γύρω στις 10 παρά 20.

Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με το ίντερνετ, αλλήμονω. Οι οπτικές σύνες μας έφαγαν όλο αυτό το διάστημα που μας ταλαιπώρησαν τόσο πολύ. Οι οποίες μπήκαν για την καλυτέρευση, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στο ίντερνετ, αλλά δεν το βλέπω.

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο δράσης των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών αλλά και στις προτιμήσεις των χρηστών. Βλέπει ο διευθυντής της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Γιάννης Καριδάκος. Σύμφωνα με τον αστυνομικό υποδιευθυντή, τα δίκτυα διακίνησης ολοένα και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των πελατών τους αλλά και της εποχής. Ενώ οι Έλληνες χρήστες συνεχίζουν να και προτιμούν κάναβη και κοκαίνη, γυρνώντας την πλάτη στην ηρωίνη. Ο κύριος Γιάννης Καριδάκος μίλησε στο ΑΠΕΜΠΕ, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
1: Σου έχω κι άλλα τόσα μυστικά.
0: Όπως εξήγησε, τα δίκτυα διακίνησης μεταβάλλονται διαρκώς τόσο στη δομή όσο και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν, καθώς προσαρμόζονται διαρκώς στις επιχειρησιακές πιέσεις, στις νέες τεχνολογίες και στις καταναλωτικές τάσεις.
1: Γιατί...
0: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των τελευταίων ετών είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διακίνηση. Όπως εξηγεί, ειδικά μετά την περίοδο της πανδημίας, αυξήθηκε αισθητά η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και οι αποστολές ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Κάτι που, όπως λέει, αποτελεί ένα νέο modum operandi για τα κυκλώματα. Παράλληλα, περιγράφει και το λεγόμενο waterbed effect, δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο όταν οι αρχές ασκούν πίεση σε ένα σημείο διακίνησης, το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται αλλά μετατοπίζεται αλλού. Σε ό,τι αφορά την εικόνα της αγοράς, ο κύριος Καριδάκος είναι σαφής. Η κάναβη και η κοκαίνη παραμένουν κυρίαρχες ουσίες στην ελληνική αγορά. Αντίθετα, η ηρωίνη εμφανίζει πτωτική τάση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να έχει εξαφανιστεί από το πεδίο των ερευνών. Μακριά από μας αυτά και από τα παιδιά μας.
2: Όσο κι αν σε θέλω.
0: Πάμε στην Καλλιθέα. Ερευνούν ακόμη 10 άτομα για την δολοφονία του 15χρονου. Εντατικές είναι οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να εξακριβώσει τα αίτια της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ενώ παράλληλα αναζητά νεαρά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο και παραμένουν ασύλληπτα. Οι πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι οι δύο παρέες βρίσκονταν εδώ και καιρό σε κόντρα για τον έλεγχο, για ποιο λέτε έλεγχο, για τον έλεγχο της συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Πω, ανήλικα παιδιά τώρα, έτσι. Δηλαδή, στα 20-25 τους τι θα έκαναν. Η μεταξύ τους ένταση είχε ως επικέντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει ότι υπερήχε έναντι της άλλης. Με συνέπεια, να φτάσουμε στο τραγικό περιστατικό της δολοφονίας. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 7 ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή, ενώ ένας 17χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία μετά τη δολοφονία του 15χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 ακόμη άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς τα έως τώρα στοιχεία και οι ενδείξεις φέρεται να τα συνδέουν με τα επεισόδια. Από την προανάκριση προκύπτει ότι δύο παρέες νεαρών ηλικίας 15 έως 20 ετών συγκρούστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ φαίνεται πως υπήρχε προηγούμενο μεταξύ των μελών τους. Το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων έχει ουσιαστικά αποκλειστεί παρά το γεγονός ότι ένας από τους εμπλεκόμενους φορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι αστυνομικοί εκτίμησαν από την αρχή ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με οπαδική βία, αν και παρουσίαζε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η μία παρέα κάλεσε επιπλέον άτομα με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια και η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ο 17χρονος που παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα το 15χρονο πέταξε το μαχαίρι του εγκλήματος, το οποίο δεν έχει βρεθεί. Στη συνέχεια πήγε σε σπίτι μαζί με ένα άλλο άτομα, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 26 έκτου 2026. Πάει και αυτή η εβδομάδα, πάει και αυτός ο μήνας. Λίγες μέρες έμειναν. Σήμερα είναι το Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Μακάριος, ο Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα, Μακαρούλα. Χρόνια λοιπόν πολλά, χρόνια καλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Δεν νομίζω να υπάρχουν τέτοια ονόματα εδώ στη Ζάκυνθο. Χρόνια πολλά και σε όσους και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Όσα σίδερος κουριάζεις, παγκαλιά σου βυθό.
4: Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα συνοδευτεί από βόρειους ανέμους, οι οποίοι στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως και 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 30 και 33 βαθμών, διατηρώντας τις συνθήκες καλοκαιρινές σε ολόκληρη τη χώρα. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα στα νησιά Ιωνίου και στην δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Θερεάς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειο ή βόρειο-δυτική πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, χθες γύρω στη μία το μεσημέρι είχαμε την ανάρτηση των βαθμών για τις Πανελλήνιες του 2026. Οι μαθητές που ξεχώρισαν στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις δεν πέτυχαν μόνο υψηλές βαθμολογίες. Πίσω από τα μόρια κρύβονται χρόνια προσπάθειας, αμέτρητες ώρες διαβάσματος, άγχος, θυσίες αλλά και όνειρα που πλέον βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους. Οι μαθητές που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις αποδεικνύουν ότι η επιμονή και η συνέπεια μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία. Οι ιστορίες των μαθητών που χρήστηκαν οι πρώτοι των πρώτων συγκινούν, καθώς εκτός από το διάβασμα, είχαν να διαχειριστούν πολλά ζόρια ακόμη μέχρι να δουν τα αποτελέσματα που έκαναν τους σκόπους τους να μοιάζουν μακρινή. Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα λέει: περίμενα πως έχω γράψει καλά, αλλά δεν περίμενα αυτό το βαθμό. Με 19.780 μόρια, η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα βρίσκεται μία ανάσα από την ιατρική σχολή, βλέποντας τους σκόπους της να ανταμείβονται με τον καλύτερο τρόπο. Σπουδαία επιτυχία πέτυχε και η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια και ετοιμάζεται και εκείνη να ακολουθήσει τα όνειρά της στην ιατρική. Είχαμε επιτυχίες και εδώ στην Ζάκυνθο, θα τα πούμε στη συνέχεια όταν έρθουμε στα τοπικά μας νέα. Ανάμεσα στις ιστορίες που ξεχώρισαν στις φετινές πανελλαδικές, ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί εκείνη των δίδυμων αδερφών Γιάννη και Σταύρου Παπαδάτου από το, όχι από εδώ, από τη Ζάκυνθο, από το Βούναργο του Δήμου Πύργου. Οι δύο μαθητές δεν χρειάστηκε να ξεπεράσουν μόνο το άγχος των εξετάσεων, αλλά και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να τους στερήσει την ευκαιρία να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Παρά τις δυσκολίες, τα δύο αδέρφια κατάφεραν να συγκεντρώσουν εξαιρετικές βαθμολογίες. Ο Γιάννης πέτυχε 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340 μόρια, με στόχο πλέον να περάσουν στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών στην Πάτρα. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές, λέει, Οκτωβρίου, όταν και οι δύο εμφάνισαν συμπτώματα γάστρεντερίτιδας. Λίγες ημέρες αργότερα η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα στα πόδια και έντονους πόνους στα γόνατα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ακόμη και να περπατήσουν. Δεν μπορούσαμε, λέει, να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου 2 μήνες, αναφέρει ο Γιάννης, ενώ ο Σταύρος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Για δύο μαθητές που βρίσκονταν στην πιο κρίσιμη χρονιά της ζωής τους, αλλά όλα έμοιαζαν, συγγνώμη, να καταραίουν. Μάλιστα. Συγχαρητήρια και στα δίδυμα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε αυτά που δεν κατάφεραν να γράψουν καλά. Δεν υπάρχει, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Μην στεναχωριέστε. Η ζωή συνεχίζεται. Τώρα μπαίνετε σιγά σιγά στην αρένα της ζωής. Θα δείτε προβλήματα που σας περιμένουν. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πάμε στη Λάρισα. Καρέ, η ομοιρία της γυναίκας από τον 50χρονο πρώην της που την απειλούσε με τσεκούρι και μπιτόνι με βενζίνη και το μετέδιδε μάλιστα και live ο κύριος. Δύο συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια είχαμε σε Λακωνία και Αχαΐα. Επιστράφηκαν αντικείμενα Ελλήνων θυμάτων ναζισμού στις οικογένειές τους 81 χρόνια μετά. Είδατε τι έγινε στο Μέτσοβο. Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο προσπάθησε να πάρει νερό από τη λίμνη πηγών ΑΟΥ στο Μέτσοβο χθες το πρωί, μετά το τέλος της εκπομπής μας. Δεν κατάφεραν να σηκώσουν μετά το ελικόπτερο. Και έτσι λοιπόν το ελικόπτερο έπεσε στην λίμνη. Ευτυχώς και οι δύο πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Ό,τι θες εγώ, τώρα ξέρω πάνω κάτω. Σε ένα βίντεο διακρίνεται ο ένας από τους δύο χειριστές να βρίσκεται μέσα στο νερό και να κολυμπά γύρω από το βυθισμένο ελικόπτερο λίγα μόλις λεπτά μετά το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας στη λίμνη στο Μέτσοβο. Παρά το σοκ και τις δύσκολες συνθήκες, ο χειριστής κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το συγκεκριμένο αεροσκάφος, ενώ λίγο αργότερα βγήκε στην ακτή μαζί με τον συγκυβερνήτη του. Η περιπέτεια έχει αίσιο τέλος, καθώς και οι δύο διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία από την τεχνητή λίμνη πηγών ΑΟΟΥ, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με νερό για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στη Βάλια Κάλντα. Αυτό της μάρτυρας που κατέγραψε και το συγκλονιστικό βίντεο με την πτώση του ελικόπτερου μιλά στο News It και περιγράφει τα όσα έγιναν. Για το περιστατικό μίλησε και η Δήμαρχος Μετσόβου Μαρία Χριστίνα Βέρο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ακούμπησε στην επιφάνεια της λίμνης με αποτέλεσμα το Μπέλ να χάσει την ισορροπία του και να καταπέσει στο νερό. Ακολούθησε έκρηξη ενώ στην περιοχή σήμανε άμεσα συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Το ελικόπτερο ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και συμμετείχε σε αναέριες επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γρεβενά. Μάλιστα, πάμε διαφημίσεις, είναι 8 και 30, πρώτες διαφημίσεις για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Χρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Δεν εννοούν να δώσετε άσυλο στην ενομία. Καλησπέρα, Πολυχρονία.
2: Καλησπέρα, θεία Πλούταρχε. Τι σου συμβαίνει, και...
1: Έξω φρενών είμαι, Πολυχρονία, έξω φρενών.
3: Πλούταρχε.
1: Αρίστη, άφησε τα σφυλιαρίες. Πού είναι αυτή?
2: Έλα, θεία Πλούταρχε, εδώ είναι, σπίτι μας, δεν πήγε πουθενά. Κάτσε να ηρεμήσει.
1: Πολυχρονία, κόρη, ξεπορτίζουσα είναι.
3: Εσύ την έδιωξε, Πλούταρχε.
1: Αρίστη, όχι μόνο ψεύδεσαι, αλλά και συκοφαντήσει.
2: Την παράδειρε, κάτσε να ηρεμήσει.
1: Άλλο δέρο κι άλλο εκδιώκω. Και σε ρωτώ, Πολυχρονία, τι είναι προτιμότερο, να σε δίνουν ή να σε διώξουν?
2: Εμένα δεν με δίνανε, αλλά το άλλο μην το λες, γιατί ταράζομαι, σε παρακαλώ.
1: Ξέρω το, Πολυχρονία. Τι θα έκαμνες αν επέστρεφες σπίτι σου και έβλεπες στην θύρα την κόρη σου να την ασπάζεται ένας μαντράκαλος?
2: Τη φύλαγες την πόρτα?
1: Στην θύρα. Τι θα έκαμνες?
2: Πηγαίνετε πια, κύριε παιδιά, πηγαίνετε πια και μηχαίνεστε, σας παρακαλώ.
1: Και δεν θα έγινε στο θηρίον?
2: Όχι, θεία Πλούταρχε.
1: Πολυχρόνιε, τι είδους αρχαία είναι αυτά?
2: Ναι, οι άνθρωποι είναι, θεία Πλούταρχε. Τι να κάνουμε, θα φιληθούνε, τι θα κάνουν δηλαδή?
1: Να την φιλήσει πρώτου γάμου.
2: Εσύ τη θεία Ρίση τη φίλησες μετά το γάμο?
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό την έπαθες.
1: Όταν είδα την κόρη μου να την ασπάζεται ει την ρίγη. Όταν εξήλθαν με τα βόη στο γυμνάσιο, όλοι με περιέπεσαν.
2: Ποιοι όλοι?
1: Οι διαβάτε, οι έμποροι από τα καταστήματα, ο οδηγός του τρόλεϊ, ο επιστάτης του σχολείου.
2: Τι έλεγαν δηλαδή?
1: Εντροπή σου, Πλούταρχε, σου φίλησαν την κόρη. Εντροπή σου, Πλούταρχε, σου φίλησαν την κόρη.
2: Και πού το μάθανε, βγήκε παράρτημα?
1: Μα δεν μη το έλεγαν. Εγώ το εικόνι στα ότα μου. Μη εφαίνεται ότι μου το λέγουν.
2: Σι εφαίνεται και εσύ την έκανε μαύρη το ξύλο.
1: Με τι πρόσωπον θα υπάγω να υποβάλω την αιτησή μου? Πώς θα γίνω καθηγητής με μια κόρη φιλημένη?
2: Έλα, θεία Πλούταρχε, σε παρακαλώ. Δηλαδή, όποια φιλήσουνε δεν γίνεται καθηγητής ο πατέρας της.
1: Ποτέ.
2: Σε παρακαλώ, κάνε τη χάρη και των καθηγητών της.

μαζί μας. Να πούμε καλημέρα και στην Αθηνά τη Μάργαρη. Μας στέλνει εδώ μια φωτογραφία. Ένας κόκορας εδώ λέει: βρε τι έπαθα, κρασάτος θα γίνω. Με πήρε ο ύπνος. Ξυπνάτε καλέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες Αθηνά μου στην παρέα μας. Και εσύ.

Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας για να συνεχίσουμε την ειδησιογραφία μας. Και σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, τελευταία ημέρα για αυτήν την εβδομάδα για την εκπομπή μας. Και κοντεύει, κοντοζυγώνει και το τελείωμα αυτού του μήνα. Και μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική.

Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212. Να καλημερίσουμε τον φίλο τον Σπύρο και τη γυναίκα του τη Βιργινία από τους όμορφους κήπους. Καλημέρα παιδιά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, θα τα πούμε αργότερα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα Κώστα μου. Και σε όλη την παρέα βέβαια που μας ακούει καθημερινά στη Θεία τη Βούλα, στη Θεία την Τασία. Καλή σας μέρα κυρίες μου. Καλή ακρόαση. Και πάμε να συνεχίσουμε. 40 λεπτά μετά τις 8. Να δούμε ειδήσεις από εξωτερικό, από Ελλάδα και μετά θα έρθουμε στα δικά μας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μας πήρε τηλέφωνο ένας ακροατής. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει διακοπή υδροδότησης. Συνοδό Βουλγάριος στην πόλη. Οι άνθρωποι δεν έχουν νερό από χθες. Παίρνουν τηλέφωνο στην ΔΕΙΑΣ. Τους λένε ότι υπάρχει μια βλάβη που δεν μπορούν να τη βρουν και ζητούν οι άνθρωποι να τους στείλουν μια υδροφόρα, ρε παιδί μου, να έχουν λίγο νερό τώρα προσωρινά, να κάνουν ένα μπάνιο οι άνθρωποι, να πλύνουν τα πιάτα. Οι υδροφόρες είναι, λέει, στις Βολίμες για το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ που σκοτώνονται οι μεν με τους δε εκεί οι υδροφορείς. Και οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από χθες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα μέσα στο καλοκαίρι να μην έχεις νερό, να μην έχεις να πληθείς, να κάνεις ένα μπάνιο. Με αυτή την κουφόβραση που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, με αυτή την υγρασία που κολλάει το δέρμα μας, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τα απαραίτητα, έτσι, να πάνε τουαλέτα, ρε παιδιά. Παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ξέρω ότι ο κύριος Τουρκάκης μας ακούει καθημερινά, αλλά μας ακούν και από τη ΔΕΙΑΣ. Παρακαλώ πάρα πολύ, αφού δεν μπορείτε να βρείτε τη βλάβη, τουλάχιστον αφήστε τη μία υδροφόρα κάτω. Εντάξει, η οδός Βουλγάριος, 6-7 οικογένειες είναι, από εξ όσων γνωρίζω, όχι γνωρίζω, μάλλον ο άνθρωπος μου το είπε, ο ακροατής. Να τους εξυπηρετήσετε, ρε παιδιά, δεν είναι τόσο, δηλαδή, δύσκολο πράγμα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν με ακούει ο κύριος Τουρκάκης, θα τον πάρω τηλέφωνο μετά το τέλος της εκπομπής, να τον ενημερώσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή και εδώ είμαστε για να προσπαθούμε έτσι να μεταφέρουμε μάλλον τα προβλήματά σας στους αρμόδιους, στις αρμόδιες.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Τα πρώτα σχέδια λέει για το καλάθι, εντός εισαγωγικών η λέξη, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ποιοι θα ωφεληθούν και ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ δημοσιονομικού χώρου, ήδη διαθέσιμο και την προσδοκία ότι η καλή πορεία του προϋπολογισμού θα δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια έως το Σεπτέμβριο, το Μαξίμου και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν περάσει στην πιο κρίσιμη φάση του σχεδιασμού για τις εξαγγελίες της φετινής ΔΕΘ.

0: ηλικίο.
1: Μια ανωτελεία στο θέμα αυτό για τη ΔΕΘ. Μια ανωτελεία. Με πήρε τώρα ένας άλλος ακροατής. Μου λέει δεν είναι μόνο η Βουλγάριος που δεν έχει νερό.
0: Αγόρευε.
1: Είναι και η Αγίου Ανδρέα. Αγίου Ανδρέα είναι, μου λέει, ολόκληρο το τετράγωνο.
0: Εσύ.
1: Οπότε πρέπει να λυθεί το θέμα, παιδιά, εκεί στη ΔΕΙΑΣ. Το ξέρω, έχετε δίκιο. Οι βλάβες είναι ατελείωτες, είναι πάρα πολλές. Αλλά υπάρχει τώρα ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και όχι μόνο. Τώρα θα αρχίσουν να παίρνουν και άλλοι τηλέφωνο. Είναι μια ολόκληρη περιοχή μέσα στην πόλη η οποία δεν έχει νερό και είναι μέσα στο καλοκαίρι. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, από τους οποίους μάλλον απαιτείται να πληρώσουν το τιμολόγιο του νερού, έτσι. Με αυξημένο πάγιο τέλος 12 ευρώ στις οικογένειες. Εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε ας πούμε 20 ευρώ, τώρα πληρώνει 32. Και ούτω καθεξής. Εντάξει, καταλαβαίνω, τα συνεργεία είναι συγκεκριμένα, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Αλλά είναι μια περιοχή μέσα στην πόλη η οποία θα πρέπει να εξυπηρετηθεί άμεσα. Γιατί όπως είπαμε είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη, έχει κουφόβραση, έχει πολλή υγρασία. Οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ένα μπάνιο, θέλουν να πάνε στην τουαλέτα να κάνουν την ανάγκη τους. Με τι νερό.
0: Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
1: Ευχαριστούμε και αυτόν τον ακροατή που μας πήρε τηλέφωνο και συνεχίζουμε. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποια μέτρα χωρούν δημοσιονομικά, αλλά πώς θα διαμορφωθεί ένα πακέτο με όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα που θα εκπέμπει το πολιτικό μήνυμα ότι καμία μεγάλη κοινωνική ή επαγγελματική ομάδα δεν μένει εκτός. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σαφής. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος να αξιοποιηθεί με τρόπο που θα επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των ωφελιών. Μετά τις περσινές παρεμβάσεις που επικεντρώθηκαν κυρίως στη στεγαστική πολιτική, στους νέους και στους συνταξιούχους, ο φετινός σχεδιασμός δίνει μεγαλύτερο βάρος στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα, χωρίς όμως να αφήνει εκτός μισθωτούς οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους. Ξέρετε, έρχονται εκλογές τώρα, μυρίζουν εκλογές και θα αρχίσουν να δίνουν αβέρτα κουβέρτα υποσχέσεις. Θα μείνουν όμως οι υποσχέσεις. Ή θα υλοποιηθούν. Για να δούμε. Κάντο όπως η Κύπρος. Το σχέδιο για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου με επιδότηση 5,33 ευρώ το κιλό, καύση αλιευμάτων και αξιοποίηση ως ιχθυάλευρο.
2: Η καρδιά δεν συγχωρεί τόσο μεγάλα λόγια.
1: Η συνταγή λοιπόν, εντός εισαγωγικών η λέξη που θα ακολουθηθεί στη χώρα μας για την πιλωτική επιδοτούμενη εξολόθρευση του λαγοκέφαλου, είναι αυτό που είπα πριν, κάντο όπως η Κύπρος. Μετά από την επικήρυξη του ξενικού ψαριού με 5,33 ευρώ το κιλό για την εξαλίευσή του, η κυβέρνηση μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα μονιμοποιηθεί η παροχή κινήτρου προς τους ψαράδες για να συνεχίσουν να ψαρεύουν τα λαγόψαρα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Σε πρώτη φάση έχει αποφασιστεί οι ποσότητες των λαγοκέφαλων που θα ψαρεύουν οι αλλοίς, αφού θα συγγίζονται και ελέγχονται με αυστηρές διαδικασίες, θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα σε υψικαμίνους για να καούν. Αυτό συμβαίνει άλλωστε και στην Κύπρο, όπου το ψάρεμα του λαγοκέφαλου επιδοτείται με 4,73 ευρώ το κιλό. Οι ψαράδες έχουν αναπτύξει μεθόδους για να συλλέγουν μαζικά λαγοκέφαλους. Όταν ψαρέψουν ικανό αριθμό, τους μεταφέρουν στην περιοχή της Κοφίνου, όπου ζυγίζονται και καίγονται σε ειδικό καυστήρα. Στο Υπουργείο τώρα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ανακοίνωση δέσμης μέτρων στήριξης των αλλιέων από τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά εκλαμβάνεται ως το πρώτο βήμα. Το σχέδιο θέλει σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς οι επαγγελματίες αλλιείς να εκπαιδεύονται στο ψάρεμα του λαγοκέφαλου, ελέγχοντας τον πληθυσμό τους σε μόνιμη βάση, αφού θεωρείται αδύνατο να εξαφανιστούν τα ψάρια αυτού του είδους. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Η απάντηση είναι με την ανέβρεση χρήσεων του λαγοκέφαλου. Εάν προχωρήσει, που όλα δείχνουν πως έτσι θα γίνει, το πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ και του Δημόκριτου για την παραγωγή ιχθυάλευρου, χωρίς την τοξίνη φυσικά, από τον λαγοκέφαλο ενδέχεται να ανοίξει μια νέα αγορά. Καθώς τότε οι ιχθυοκαλλιέργειες θα μπορούσαν να αναλάβουν την επιδότηση των ψαράδων, αγοράζοντας το ιχθυάλευρο που θα φτιάχνεται από τους λαγοκέφαλους. Μάλιστα. Ωραία. Να το δούμε στην πράξη.
3: παίζοντας κρυφτό.
1: Πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, 50 λεπτά μετά τις 8 βρισκόμαστε. Το Εκουαδόρ, φίλες και φίλοι, έγραψε ιστορία με την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Ένα έθνος σε δάκρυα χαράς μετά τη νίκη επί της Γερμανίας με 2-1.

πάμε να δούμε λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα. Μαρόκο Αϊτή 4-2. Σκωτία Βραζιλία 0-3. Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0. Τσεχία Μεξικό 0-3. Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Η σημερινός Γερμανία 2-1, όπως είπαμε. Την Ισία Ολλανδία 1-3. Η Ιαπωνία Σουηδία 1-1. Οι οικοδεσπότες, οι Αμερικάνοι, έχασαν μέσα στο σπίτι τους από την Τουρκία. Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Ενώ στο 0-0 έμειναν Παραγουάη και Αυστραλία. Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Σήμερα στις 10 το βράδυ παίζουν Νορβηγία-Γαλλία. Και Σενεγάλη-Ιράκ. Όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport. Λοιπόν, στις 3 τα ξημερώματα 2 μάτς, πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Ενώ το πρόγραμμα το σημερινό ολοκληρώνεται αύριο το πρωί στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο στην πολιτική σκηνή τι γίνεται. Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρακόρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, το επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πάντα έρχεται ένα ψέμα, μη φοβάσαι τη φωτιά. Υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, για μεγάλο χρονικό διάστημα κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό ένα μόνο κόμμα, γεγονός που κατά την άποψή του δεν λειτουργήσε θετικά για το πολιτικό σύστημα, ενώ συνέβαλε στην ενίσχυση αλαζονικών συμπεριφορών από την πλευρά της κυβέρνησης. Αναφερόμενος τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, αλλά να ανοίξει ένα νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στο νέο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, υπογραμμίζοντας πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την είδησή της, η Ελλάς αριθμεί ήδη δεκάδες χιλιάδες μέλη. Όπως είπε, το γεγονός αυτό αποτελεί δήλωση κυβερνησιμότητας και δείχνει ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι στόχος της Ελλάς είναι να αποτελέσει μια κυβερνώς αδύναμη της αριστεράς και όχι μια παράταξη που περιορίζεται μόνο στη διαμαρτυρία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε χαρακτηριστικά.

αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 64χρονη δηλητηρίασε την κόρη και τα τέσσερα εγγόνια της γιατί πήρε την επιμέλεια ο πατέρας τους. Απίστευτο.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα, σε ένα πανηγύρι που θα λάβει χώρα αύριο, αύριο Σάββατο, 27 Ιουνίου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το θύμισε ο καλός φίλος ο Σπυράκος. Σπυράκο, ευχαριστούμε. Λόγια μου έλεγες. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περαστού, όπως το λένε, της Ενωρίας Σαρακινάδου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο απευθύνουν πρόσκληση για συμμετοχή στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το πανηγυρικό εορτασμό του Αγίου Νικολάου το Σάββατο, όπως είπαμε, αύριο, 27 Ιουνίου. Η φετινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται επί της ουσίας για αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού του χωριού, το οποίο έπαψε να τελείται μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει μέγα πανηγυρικό εσπερινό και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νικολάου, δεξίωση στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού και παραδοσιακό πανηγύρι με ζωντανή μουσική. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν περίπου στις 8 το απόγευμα. Αύριο λοιπόν, μετά τις 8, φίλες και φίλοι, όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο όμορφο Σαρακινάδο και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, του Περαστού, όπως το λένε. Αύριο λοιπόν μετά τις 8, όλοι εκεί, Σάββατο 27 Ιουνίου. Μετά...

Λοιπόν, όπως ξέρετε, εκεί στο Σαραγκινάδο και στη στροφή που πάμε για Αλικανά, Αλικές, ξέρετε τώρα, να μην πω μαγαζί και κάνουμε διαφήμιση. Περιφέρεια Ιωνιονίσων και την περιφέρεια Ζακύνθου μέσα στο καλοκαίρι προχωρούν φίλες και φίλοι στα αντιπλημμυρικά έργα εκεί. Γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών. Ουρές σχηματίζονταν όλο αυτό το διάστημα. Αλλά οι εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, όπως διαβάζουμε εδώ στο imerazante.gr. Στο οποίο παράλληλα λέει εκτελούνται και ευρείες παρεμβάσεις διαπλάτησης του οδικού άξονα. Υπενθυμίσετε ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών οχετών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων από την τοπική κοινότητα Σαρακινάδου. Οι οχετοί αυτοί κατασκευάστηκαν παραπλεύρως της 13ης επαρχιακής οδού σε μήκος περίπου 800 μέτρων, ξεκινώντας από τη συμβολή της με την Εθνική Οδό Ζακύνθου Βολιμών έως τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Μαχαιράδου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας εργολαβίας, προβλέφθηκαν ουσιαστικές εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
6: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
7: Hey! Άμα μιλήσεις, θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
7: Άσε μαζένου πά.
8: Πώς είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
13: Ψωνίσετε βέβαια. Πετάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φακιάς να πουλάνε. Που ζητάει ο κόσμος φακιάς και του δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια.
14: Τι λέω, τρελάθηκες.
13: Είναι τρελάθηκες.
14: Έλα, τσουβάλι φακιάς δεν έχουμε εκεί πέρα.
13: Μπα, είχαμε. Δεν έχουμε, φύγανε οι φακιάς.
14: Τι γίνανε, τις πούλησες.
13: Δεν τις πούλησα, φύγανε μαναγιές τους. Διότι σκάσανε οι φακιές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο.
14: Μπράβο,
13: ναι, να καθώ. Τι είναι αυτό.
14: Ας το κάτω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
13: Και γιατί το λες υποκάμισο, ότι είναι υπολογευός.
14: Έτσι το λένε.
13: Έτσι το λένε. Τι χρώμα του πήρες.
14: Άσπρο.
13: Άσπρο. Γιατί δεν έπρεπε και ένα μαύρο. Του μαύρο θα φοράεις πρώτα.
14: Ζήκω.
13: Ναι, καλά. Αυτά τα άλλα τι είναι.
14: Διάφορα. Πιτζάμες, γραβάτες, κάτσες, τυράντες.
13: Πήρες από όλα τα σχετικά.
14: Από όλα.
13: Ξέχασε του σπουδαιότερου.
14: Ωραία.
13: Σαμάρι πήρες.
14: Το διάλογο.
15: Και που τον έρωτα κρατάνε ζωντανό. Έχω...
16: 4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζακύνθος.
15: Το καλό μου εαυτό βάζει καρδιά μου φτερά.
16: Μαζί για περίπου 40 λεπτά ακόμα.
15: Για μια ζωή.
16: Και λέω 40 λεπτά, σήμερα θα κλείσουμε νωρίτερα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι Θεού θέλοντος την ερχόμενη και τη Δευτέρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας.
15: Νύχια,
17: Έχει ο ένας για τον άλλον γεννηθεί.
16: Στη μαγευτική παραλία του Γεράκα, στο Βασιλικό, και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδαγαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 4 16 και 6 9 49 81 45 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου με 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
17: Μ' αυτό που τόσο φοβάμαι.
16: Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμπάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

συνεχίζουμε με την τοπική μας ειδησιογραφία. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Ακαθάριστο, λέει, παραμένει το επαρχιακό οδικό δίκτυο εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στα Ιόνια νησιά διατυπώνει με ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Ίσων, υποστηρίζοντας ότι παρά τις εκκλήσεις προς τους πολίτες για καθαρισμό οικοπαίδων και την επιβολή προστήμων, μεγάλα τμήματα του επαρχιακού δικτύου παραμένουν ακαθάριστα εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Όπως αναφέρει, σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα, η βλάστηση κατά μήκος των δρόμων αποτελεί τόσο καύσιμη ύλη όσο και παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς σε αρκετά σημεία περιορίζονται σημαντικά η ορατότητα των οδηγών. Η παράταξη σημειώνει ότι έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα της αντιπυρικής προστασίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τελευταία παρέμβαση τον Απρίλιο του 2026, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, τον προγραμματισμό έργων και δράσεων για το 2026, τη στελέχωση των υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση και τα προβλήματα που αφορούν την πυροσβεστική και τις υποδομές ίδρευσης. Στην ανακοίνωση ασκείται κριτική στην Περιφερειακή Αρχή με την Λαϊκή Συσπήρωση να υποστηρίζει ότι περιορίζεται σε συσκέψεις και διαπιστώσεις χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης. Για το 2026 το συνολικό ποσό που προβλέπεται να διατεθεί για καθαρισμό σε όλη την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ανέρχεται σε 602.200 ευρώ. Η Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρει ότι το 2025 υπήρξε σχεδόν μηδενική θαμνοκοπή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο όλων των νησιών της περιφέρειας. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, όπου το επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει μήκος 200 χιλιόμετρων, 16,53% του συνολικού δικτύου της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, η εγγεγραμμένη πίστοση για το 2026 ανέρχεται σε 0 ευρώ. Τι λέτε τώρα? Διαβάσαμε το ρεπορτάζ από το ημέραζάντε.gr.

πάμε στο zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη του Μαργεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάμε να διαβάσουμε αυτό που γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, Παναγιώτης Καποδίστριας. Σήμερα, 25 έκτου, είναι χθεσινή η ανακοίνωση αυτή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος δέχθηκε στο γραφείο του τους σεβασμιότατους Μητροπολίτες Δωδώνης, κύριο Χρυσόστομο και Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο Δέλτα, συνοδευόμενος από τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Κονίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν έως εμάς, εκ φαναρίου, ο Πατριάρχης του Γένους τους ανακοίνωσε την απόφασή του να τιμήσει τον πατέρα Σεραφείμ με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου. Χαράς Ευαγγέλια για την τοπική εκκλησία μας και τη Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, της οποίας διατελεί Ηγουμένος Σύμβουλος. Ευχόμαστε στον πολυτάλαντο κληρικό μας πάντα ψηλά, πάντα ανώτερα. Άξιος. Άξιος λοιπόν και από εμάς, να το πούμε. Μπράβο, πάντα επιτυχία στον πατέρα Σεραφείμ Κονίδη.

0: Την Τετάρτη, συγγνώμη, την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, έχουμε συνεδρίαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Έχουμε εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Έληξε η θητεία των Προεδρών τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στη Ζάκυνθο. Δεύτερο θέμα, εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η συνεδρίαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τις προβλεπόμενες εκλογικές διαδικασίες θα αναδειχθούν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και την Περιφερειακή Επιτροπή, όργανα με καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων.
1: Πολύ σ' αγαπώ πολύ, της καρδιάς μου κράτα, κράτα το κλειδί. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ.
0: Τις προάλλες εδώ στην εκπομπή συνομιλούσαμε τηλεφωνικά με τον αναπληρωτή συντονιστή της Νομαρχικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου, τον κύριο Λούι Σπύρο Μουζάκη, σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο. Και έρχεται σήμερα, λοιπόν, χθες συγκεκριμένα, και διαβάζουμε εδώ από το zandetimes.gr τον τίτλο: 3.987.194,07 ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Πάμε να διαβάσουμε το ρεπορτάζ από το zandetimes.gr. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Ειδικότερα για τους πολίτες εγκρίθηκε ποσό 2.473.375 ευρώ για 26.655 δικαιούχους. Για τις επιχειρήσεις εγκρίθηκε ποσό 1.513.818 ευρώ για 3.288 δικαιούχους. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, τόνισε: με το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων επιστρέφουμε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών μας. Είναι μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες, όπου το κόστος καυσίμων επηρεάζει τις τιμές και επιβαρύνει νοικοκυριά και επαγγελματίες. Στόχος μας είναι οι κάτοικοι των νησιών να αισθάνονται ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα τους με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και στηρίζουν την τοπική οικονομία.

λοιπόν ένα δελτίο τύπου από την Συντονιστική Επιτροπή Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων των Δημοκρατών Παύλα Προοδευτικό Κέντρο. Τίτλος είναι «Τελειώνει σύντομα Ιούνιος μια στιγμή, εσύ και εγώ». Και η επιδοτούμενη γραμμή διασύνδεσης των Ιωνίων Νησιών δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί. Και λέει η ανακοίνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ έγινε η δημοπράτηση της γραμμής, ο μοναδικός μειοδότης φέρεται να αρνείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, επικαλούμενος αύξηση του κόστους των καυσίμων. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το τι συμβαίνει, ούτε έχουν αναλυφθεί ενέργειες από μέρος των αρμοδίων για να προληφθεί η δεσμενής αυτή η εξέλιξη. Καλούμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και να διασφαλίσει λύσεις, μιας και η γραμμή έχει ουσιαστική σημασία για το επόμενο διάστημα. Να θυμίσουμε, αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων των Δημοκρατών, ότι οι νησιωτικές περιφέρειες δεν είναι μόνο αυτές του Αιγαίου, αλλά και αυτή του Ιωνίου.

0: Θεσσαλία.
1: Πάμε και στην πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο. Και υπάρχει μια ανακοίνωση. Το νερό, λέει, της Ζακύνθου και τα συμφέροντα, εντός εισαγωγικών η λέξη. Συζητώντας κατά καιρούς για τα τόσα προβλήματα της Ζακύνθου, προκύπτει κοινός τόπος ότι το μεγαλύτερο από αυτά είναι το πρόβλημα της ίδρευσης και της παντελούς απουσίας πόσιμου νερού από τις βρύσες μας. Όπως αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στην Οδό Βουλγάριο, στην Αγίου Ανδρέου κλπ. Κλπ. Εκεί στο αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, στην πόλη μας, οι άνθρωποι έχουν να δουν νερό εδώ και μέρες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Στην προσπάθειά μας όμως να αναλύσουμε το πρόβλημα και να προτείνουμε εφικτές λύσεις, πολλές φορές υποτιμάμε την ισχυρή επίδραση της τοπικής οικονομίας του νερού, με αποτέλεσμα η αλήθεια και η λογική συνήθως να χάνονται στη μετάφραση. Ας κάνουμε όμως άλλη μία προσπάθεια να θέσουμε το πρόβλημα στις σωστές του βάσεις, υπό το πρίσμα και της φλέγουσας επικαιρότητας. Επάρκεια νερού. Η Ζάκυνθος έχει νερό, πολύ νερό. Το βλέπουμε καθημερινά να τρέχει στους δρόμους από το διάτριτο δίκτυο ίδρευσης. Το βλέπουμε να μεταφέρεται καθημερινά με υδροφόρες που δεν σταματάνε στιγμή τα δρομολόγια. Το βλέπουμε στις οικίες εικόνες καθημερινής υπεράντλησης και σπατάλης. Άλλωστε είναι πρόσφατη και η αποδοχή του γεγονότος από τους πλέον ειδικούς, τους μελετητές του Master Plan Ίδρευσης. Ένας άκρος προβληματικού ανεπαρκούς και ημιτελούς Master Plan Men, αλλά που όταν κατά την επίσημη παρουσίασή του οι μελετητές πιέστηκαν έντονα από τους περιστάμενους μηχανικούς μας, παραδέχτηκαν ότι στη Ζάκυνθο γίνεται υπεράντληση τεράστιου βαθμού και μάλιστα σε μεγέθη πάνω από 300% σε σχέση με τις υπαρκτές ανάγκες μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όποιος ισχυριστεί το αντίθετο, και μάλιστα σε μια Ζάκυνθο που το μισό χρόνο το περνάμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από πλημμύρες, είναι το λιγότερο πονηρούλης. Διανομή και δίκτυα. Και πώς φτάνει αυτό το νερό στον τελικό χρήστη, στα σπίτια και τις επιχειρήσεις? Αφενός μέσω πεπαλαιωμένων αγωγών και τοπικών δικτύων διανομής που παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες, ενώ οι διαρροές τους είναι απλά ανυπολόγιστες. Και αφετέρου, με ρόδες. Με υδροφόρες που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης σε σημεία του νησιού, όπου η απόδοση του δικτύου ίδρευσης υπολείπεται των πραγματικών αναγκών ή που δεν καλύπτονται καν από τέτοιο δίκτυο και των οποίων η κοινωνική συνεισφορά δεν πρέπει να θεωρείται αμελητέα. Με πάρα πολλά προβλήματα βέβαια. Στην πρώτη περίπτωση των δικτύων διανομής, δυστυχώς, πέρα από παλαιότερες μεμονωμένες περιπτώσεις αντικατάστασης κεντρικών αγωγών, όπου από την πρώτη στιγμή λειτουργίας τους εμφανίζεται εμφανής βελτίωση στην ποσότητα, αλλά και την ποιότητα του μεταφερόμενου νερού, δεν υπάρχει κανένας οργανωμένος και ολοκληρωτικός προγραμματισμός για την περαιτέρω αντικατάσταση και βελτίωσή τους, παρά ελάχιστες σημειακές παρεμβάσεις. Όσο για τη δεύτερη περίπτωση των υδροφόρων, βιώνουμε ήδη αυτή την περίοδο τα αποτελέσματα της άναρχης κατάστασης που γιγαντώθηκε όλα αυτά τα χρόνια με την ανοχή, αν όχι και κάλυψη των τοπικών αρχών. Και ακόμα και τώρα που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα στο απροχώρητο, με τις μηνύσεις και τα αυτόφορα να απειλούν συγγνώμη καθημερινά τους νόμιμους επαγγελματίες του χώρου, και πάλι οι τοπικές αρχές δεν δείχνουν να επιθυμούν το ξεκαθάρισμα του τοπίου και την επικράτηση των νόμιμων διαδικασιών, αλλά προσπαθούν να βρουν τρόπο να κουκουλώσουν τις διαφωνίες ώστε να συνεχίσει να διαιωνίζεται η ίδια γκρίζα κατάσταση. Και πώς προέκυψε η πρόταση για αφαλάτωση στις βολήμες, αναρωτιέται. Αναρωτιούνται εδώ οι άνθρωποι που υπογράφουν αυτό την ανακοίνωση, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι τεράστια. Και είναι η πρωτοβουλία για βιώσιμη Ζάκυνθο από τον κύριο Διονύση Γολέμη και τον κύριο Τζανέτο Πομόνι. 3+3 κάνουν 6. Μπαίνοντας στο zandetimes.gr μπορείτε να διαβάσετε αυτή την ανακοίνωση, αλλά και μέσα στο δικό μας μέσω του Facebook, του Prisma 92, υπάρχει αναρτημένη αυτή η ανακοίνωση. Υπάρχει ένα υστερόγραφο. Και επειδή λέει έχουμε το συνήθειο να θέτουμε ενοχλητικά ερωτήματα, ενοχλητικά εντός εισαγωγικών, στους τοπικούς άρχοντες, αληθεύει ότι μεγάλη νεόδημητη ξενοδοχειακή μονάδα στην υδρολογικά κορεσμένη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων, σε περιοχή που καλύπτεται από το δίκτυο ίδρευσης σε μικρή απόσταση από δύο δημοτικές γεωτρήσεις και με έγγραφες βεβαιώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης για παροχή άνω των 20 κυβικών νερού ημερησίως, επιθυμεί να αποκτήσει νέα ιδιωτική τουριστική γεώτρηση. Θα την αφήσετε και αυτή σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε τούτο το νησί? Πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, Διονύσης Γολέμης, Τζανέτος Πομόνης.

0: ρωτήσω, λέει η Αθηνά η Μάργαρη, γιατί δεν γίνεται αφαλάτωση νερού και υποχρεωτική παροχή του στις πισίνες. Αυτό θα στο απαντήσουν οι αρμόδιοι.
1: Ζω γεμάτος σαν οχή.
0: Οι οποίοι ακούν.
1: Τύψεις και συνενοχή. Εδώ μιλούν οι αριθμοί. Και σωπαίνουν.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ότι ξεκινούν, λέει, οι εργασίες για την αποκατάσταση του πρώην Χιτά στο Σκοπό.

Προσπαθώ να βρω πόσο είναι το πρόστιμο που έχει μπει έως τώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά, φίλες και φίλοι, για την αποκατάσταση του σκοπού. Νομίζω ήταν 12.500 ευρώ την ημέρα. Τρώμε πρόστιμο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θέλω να δω σε σημερινή τιμή πόσο είναι.

φτιάξει μια εφαρμογή ο καλός μου φίλος ο Γιάννης ο Κοκκίνης. Και προσπαθώ να τη βρω τώρα, μου την είχε στείλει κάποια στιγμή και αυτό ψάχνω να βρω. Και οι αθεόφοβοι έχουν αφήσει, ενώ ξέρουν ότι τρώμε πρόστιμο καθημερινά εδώ και 1,5 χρόνο, πότε έχει γίνει αυτό, έχει βγει απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τώρα λέει ξεκινούν οι εργασίες.

αν με ακούει ο Γιάννης ο Κοκκίνης, να μου στείλει το link. Να δούμε πού έχει φτάσει, ρε παιδιά, αυτό το πρόστιμο μέχρι τώρα. Μαζί με τις προσαυξήσεις.

Μετά, λέει, την οριστική ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει το κρίσιμο έργο της αποκατάστασης του πρώην Χιτά στην περιοχή του Σκοπού, είναι πλέον θέμα ημερών η επίσημη έναρξη των εργασιών στην πολύπαθη αυτή περιοχή. Όπως ενημέρωσε ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ΦΟΔΖΑ, Ιωνίου Νήσων, ο κύριος Θεόδωρος Κάρδαρης, οι παρεμβάσεις στο πεδίο θα ξεκινήσουν πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ήδη μεταφέρονται και τοποθετούνται τα απαραίτητα μηχανήματα, ενώ εκεί έχει προηγηθεί η πρώτη αυτοψία και ο απαραίτητος έλεγχος της περιοχής από την ανάδοχο εταιρεία. Μακάρι, για να δούμε. Εργασίες ασφαλτόστρωσης. Να το δούμε για να μην το πιστέψουμε. Θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την 5η 2 Ιουλίου στο πλαίσιο του έργου βελτίωση τμήματος της 13ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων Σαρακινάδου και Βανάτου. Σύμφωνα με ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας Αντέως Τεχνικών Κατασκευών ΑΕ, οι εργασίες θα εκτελεστούν στο τμήμα της 13ης, όπως είπαμε, επαρχιακής οδού από τη διασταύρωση με την Εθνική Οδό Ζακύνθου Βολιμών έως το Δημαρχείο Αρκαδίων. Για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του έργου και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες των εργασιών από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού του έργου και να ακολουθούν τη σχετική εργοταξιακή σήμανση προκειμένου να αποφευθούν προβλήματα και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνω, το έργο αυτό ξεκινάει, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 29 Ιουνίου. Έως και την 5η 2 Ιουλίου. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση τμήματος 13ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων των τοπικών σκηνοτήτων Σαρακινάδου και Βανάτου. Από την Εθνική Οδό Ζακύνθου Βολιμών έως το Δημαρχείο Αρκαδιών. 7.30 το πρωί με 4 το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: και 2.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92.
6: Μάλλον δεν σου πει, θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα για ένα θέμα πολύ σοβαρό που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει και εσάς.
7: Σας ακούω.
6: Κύριε Χρήστε, τι θέλω να πω.
7: Με συγχωρείτε μια στιγμή. Quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur.
6: Ρε εσύ, ντονέρ της έφερε, τι λέει.
7: Έτσι,
6: καλάκι είπα. Είδες πως φέρονται οι αριστοκράτες.
8: How are you, dear?
7: Fine, thank you. I'm very fine.
6: Να φάνε θέλω, να πάμε να φύγουμε.
7: Έλα, βρε παιδάκι μου. Δίδη, να σου συστήσω τους κυρίους. Η αδερφή Μόρου.
8: Δίδη Σιμόπουλος, χάρηκα.
6: Και εμείς χαρήκαμε.
7: Ξέρεις, Δίδη, ο ένας από τους κυρίους is very in love with me.
8: Oh, really? This is ridiculous.
6: Ρε εσύ, ridiculous μας λέει αυτός.
7: Λοιπόν, κάτι θέλατε να μου πείτε, κύριε Χρόνη.
6: Ναι, κοιτάξτε, δε Σπισβέρη.
7: Ναι, να μου το πείτε όμως γρήγορα, γιατί έχω μια συνομιλία με τον κύριο Σιμόπουλο.
6: Μάλιστα, λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα.
7: Business, βλέπετε, business.
6: Ναι, το θέμα.
7: Ενώρα, έλα έξω, ήρθε ο κύριο Δίδη. Σας ακούω.
6: Ναι, να περάσετε, Σπισβέρη, να χαιρετηθεί με τον κύριο Δίδη. Δεν βιαζόμαστε, εμείς περιμένουμε.
7: Χαίρετε, κύριε Σιμόπουλε.
8: Τι κάνετε, δεσποινής μου. Κάθε φορά που έρχομαι σας βρίσκω και ωραιότερη.
6: Καλό αυτό, θα το μάθω να το λέω κι εγώ αυτό.
8: Καλά, μάθε το.
7: Λοιπόν, κάτι θέλετε να μου πείτε.
6: Ναι, κοιτάξτε, δεσποινής Μέρη. Προσεφέρθη ένας εργολάβος να πάρει το οικόπεδο το δικό μας και το δικό σας, να χτίσει πολυκατοικία γιατί το ένα δεν τον συμφέρει. Και θα μας δώσει αντιπαροχή 45%.
7: Δεν με ενδιαφέρει.
6: Μα πουρκουά, Μέρη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9. Θα είμαστε για πολύ λίγο ακόμα μαζί. Δεν θα είμαστε μέχρι τις 10. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Λέγαμε χθες ότι θα πέσει πίσα εκεί στην επαρχία, εκεί οδό Ζακύνθου Βολιμών και μέχρι το πρώην δημαρχείο του Βανάτου. Και η φίλη Αθηνά η Μάργαρη μας έστειλε το μήνυμα, λέει σιγουρεύτηκα, λέει, αφού θα γίνουν, σιγουρεύτηκα μάλλον, λέει, ότι θα γίνουν εκλογές. Για να πέφτει πίσα. Θυμίζει λίγο αρετάκι όλο αυτό.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 63 360 για το εργοστάσιο και 26950 24 639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασίλειο.

0-35-4-16 και 6-9-49-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone, με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρο για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Να ριδώσεις την πόρτα σου πριν, σε ραβήξω ξανά στην κρυφή. Πάμε να δούμε ειδήσεις της τελευταίας στιγμής και να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.

0: και σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, για να δω αν υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής.
1: Ξαφνικά, με μουσική και δυο ποτά αναστατώνω.
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ζητώ συγγνώμη που φεύγω νωρίτερα, περίπου 20 λεπτά.
1: Πάω.
0: Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι, 10 με 12 σύνδεση με Real FM. 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM.

με ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας. Και εμείς θα τα πούμε όπως είπαμε τη Δευτέρα στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Ως τότε να είστε όλοι καλά, να ευχηθώ ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρα, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα μείνουμε μαζί ως τις 12.
0: Αυτό είναι φοβιστικό, το έχω ξαναπεί. Μην το λες.
1: Φοβά
0: το
1: κόσμο.
0: Μην προειδοποιείς τον κόσμο, θα είμαστε μαζί σας. Χωρίς να δίνεις χρονοδιάγραμμα. Άσε τα χρονοδιάγραμματα, δεν είναι στη μόδα.
1: Δεν φοβάται ο κόσμος τώρα.
0: Εκτός αν έχεις να πεις χρονοδιάγραμμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μόνο αυτό το χρονοδιάγραμμα δέχομαι. Άλλο δεν θέλω.
1: Έχω πολλά να πω για αυτά.
0: Καλά.
1: Με πιέζετε.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανάνου. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία ανοίγουν. Ο καιρός έφτιαξε.
1: Κλείνουν, τι ανοίγουν.
0: Δεν θέλω να πω αυτό, Νίκο. Η κίνηση παραμένει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Η κίνηση. Είχαμε και τροχέα γι' αυτό.
0: Αλλιώς.
1: Γίνονται πολλά τροχέα.
0: Αχα. Μια μισή ώρα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Δηλαδή στην Κατεχάκη τώρα, ναι, ήταν τροχαίο τώρα.
0: Μια μισή ώρα είναι καλή, ώρα άφηξης.
1: Μια μισή καλά είναι.
0: Έχεις, έχεις ώρα αναχώρησης, δεν έχεις ώρα άφηξης.
1: Δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις, ξέρεις πότε ξεκινάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το πότε ξεκινάς, αν δεν σε πάρει ο ύπνος. Γιατί τώρα καλοκαιράκι λίγο, λίγο ξενύχτη, λίγο τσιπουράκι, λίγο.
0: Όχι, εγώ δεν είναι. Εγώ ζω ασκητικά, Νίκο.
1: Ασκητικά, ακούω.
0: Ασκητικά, Νίκο.
1: Γιατί ρε,
0: έχω αφιερωθεί στη δημοσιογραφία.
1: Δεν πίνεις ένα κάτι, ένα κοκτέιλ. Ένα κοκτέιλ.
0: Τίποτα, ούτε κοκτέιλ δεν πίνω, ούτε τίποτα.
1: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Μόνο στην ζω ασκητικά, σπαρτιάτικα.
1: Μάλιστα, λεβέντικα, λεβέντικα, σπαρτιάτικα.
0: Από το σπίτι πάω, στο σπίτι επιστρέφω. Δεν έχει. Δεν είσαι σαν και σένα, ούτε τσιπουρά.
1: Όμως, ταΐζεις, έχεις κόσμο πληθυσμό.
0: Ταΐζω αποικίες, αν εννοείς αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά ζω σπαρτιάτικα, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είσαι. Βγες και λίγο, δεν χάθηκε.
0: Όχι,
1: κόσμο.
0: Όχι, όχι, είμαι αφιερωμένη.
1: Ένα κοκτέιλάκι, τι, κάτι.
0: Δεν πίνω, Νίκο μου.
1: Ένα κοκτέιλ, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μια μαργαρίτα.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Σύμφωνα.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Δεν χάνεις είδηση για είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Βάσο Ασμανίδη εδώ. Θα πούμε καλημέρα στη συνάδελφο, τη Βάσο την Ασμανίδου.
0: Ναι, ναι, να της πούμε καλημέρα.
1: Καλή, καλή, τρέχει, τρέχει.
0: Ναι, ναι, και τρέχουμε και εμείς
1: τρέχουμε
0: γύρω της.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, με τι άλλο, με τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να σύλληψε.
1: Πολύ νεκροί, ρε παιδί μου, και πολύ. Και το θέμα δεν είναι. Είναι η αγνοούμενη.
0: Η αγνοούμενη. Κοίταξε, υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που σου δίνει με βάση το σεισμό πόσοι μπορεί να είναι νεκροί και την κατάσταση των κτηρίων κτλ. Έχουν υπολογιστεί για πάνω από 10.000. Τώρα έχουμε 260, είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι εικόνες είναι βιβλικές.
1: Καλά, εντάξει, το μιλάμε και για ένα σεισμό τώρα. 7,3 και 7,5.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: ισχυρό.
0: Μιλάμε, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για τους μετασεισμούς. Όταν η βασική σεισμή είναι 7,2 και 7,5, σημαίνει ότι οι μετασεισμοί θα είναι 6,7, 6,5. Σημαίνει πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Και ό,τι έχει μείνει όρθιο θα πέσει και αυτό.
1: Όπου φτωχό και μοίρα του, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι,
1: πρόβλημα
0: γιατί
1: οι
0: είναι
1: άνθρωποι.
0: Στην εποχή της αναδιάρθρωσης του χρέους η Βενεζουέλα.
1: Τώρα θα μπει το δούνο του μπαμ μέσα.
0: Ναι, τώρα
1: οι άνθρωποι.
0: Ήταν στην εποχή της αναδιάρθρωσης.
1: Τέλος πάντων, είχαμε δύο σεισμούς με 39 δεύτερα ο ένας από τον άλλον. Αυτή, ναι, ήταν η διαφορά μεταξύ τους.
0: Είναι δίδυμοι, σχεδόν δίδυμοι. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δίδυμοι.
1: Και τι λένε, ρε παιδί μου, ότι ο ένας ενεργοποίησε τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Πολύ ισχυρή όμως. Πολύ ισχυρή σεισμή.
0: Τι θα φέρει, αυτό είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Και μικρό εστιακό βάθος.
0: Πολύ.
1: Και γι' αυτό λοιπόν έπεσαν τα κτίρια και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, τι να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα στο λαό της Βενεζουέλας.
0: Να τα καταφέρουν οι άνθρωποι, να έχουν βοήθεια και τώρα θα χρειαστούν και πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια εκτός από την αναδιάρθρωση.
1: Βέβαια.
0: Κατά τα άλλα γίνεται δουλίτσα στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι παίρνει έκριση αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, το ΚΑΝ της Τουρκίας. Mm-hmm. Δόθηκε το πράσινο φως ή περνάει στο Κογκρέσο. Ας μην το πούμε, δόθηκε το πράσινο φως. Πάει στο Κογκρέσο η υπόθεση για να δοθούν οι κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία.
1: Το τουρκικό, άρα το αμερικανοτουρκικό.
0: Τουρκικό είναι αυτό το πέμπτης γενιάς, αλλά θα έχει τους αμερικανικούς κινητήρες.
1: Όχι ελληνοτουρκικό.
0: Όχι.
1: Τουρκο.
0: Θέλω να πω ότι γίνεται δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα από εκεί, από εδώ.
0: Γίνεται δουλίτσα.
1: Από εδώ θα δούμε.
0: Ναι, γίνεται δουλίτσα. Και...
1: Από εδώ τι γίνεται.
0: Θα πάει και ο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και φρόντισε, είπε, λέει, θα πάω γιατί με παρακάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν.
1: Θα πάω για τον Ερντογάν. Αυτό τους είπε, ότι το ΝΑΤΟ σας γράφω.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Σας γράφω στο ΝΑΤΟ, δεν θα ερχόμουν.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή μου το είπε ο Ταγίπ.
0: Βλέπεις,
1: κάνουμε καμία
0: είναι φιλίες.
1: ισχυρές φιλίες. Ναι, αφού ισχυρές. Τον έβριζε μέχρι προχθές και αυτόν.
0: Το άλλαξε τώρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τούμπα.
1: Να.
0: Τούμπα.
1: Τραμπ είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα δώσει και το. Δεν θα πάει στο Κογκρέσο. Τώρα θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35.
1: Δεν θα τα πάρει τόσο εύκολα τα F-35.
0: Όχι. Έχει 5-6 βήματα για να φτάσει να τα πάρει. Αλλά τέλος πάντων συζητείται όλο και περισσότερο. Ναι. Δεν θέλω να το. Μην το πετάσει, μην το ακυρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί, μα απλά θέλει δουλειά ακόμα για να γίνει.
0: Γίνεται όμως αυτή η δουλειά. Μη ανησυχεί, Νίκο μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα ξαναχαλάσουμε μετά. Γιατί είναι και η Ελλάδα από εδώ με τα ενεργειακά, τους διαδρόμους. Είναι τώρα, είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να κάνει παράλληλα δουλίτσες, δεν γίνονται.
1: Τάκ.
0: Όχι.
1: Το θέμα τους είναι τα S400 και τα F35. Διότι σου λέει ο Τραμπ, αν σου δώσω εγώ τα F35,
0: ναι,
1: στείλε εσύ το Φιντάν που πάει στη Ρωσία. Ο Φιντάν.
0: Πάει, για να δώσει τους.
1: Πώς θα του πει του Πούτιν ότι εγώ σου επιστρέφω τα S400.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Σε θέλω τώρα. Εδώ είναι η διπλωματία. Το μεγάλο θέμα της διπλωματίας. Τον ανοίξει τον Τσίπρα, πώς τον είδες θες?
0: Τον είδα μετά βεβαίως, γιατί όπως ξέρεις ήμασταν στον Αντένα, ναι. Την είδα τη συνέντευξη, είχε ενδιαφέρον.
1: Θεωρητική βέβαια. Πολύ.
0: Μην αρχίζεις. Όχι, όχι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει τα οικονομικά.
1: Τα κράτησα και εγώ γι' αυτό.
0: Τα κράτησα τα οικονομικά και δεν μας βγάλει την Παναγία. Τα έχω βγάλει τα οικονομικά. Καταρχάς, ολόκληρο το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μας έχει βγάλει την Παναγία έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι φιλολογικές. Περίμενε, Νίκο.
1: Εδώ είμαι εγώ, σ' ακούω εγώ.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλω φόρου. Έχω 6 δισεκατομμύρια. Μπανκουί.
1: Ούτε άλλο έβαζε φόρου. Μείωσε 80 φόρου.
0: Σου λέει.
1: Και ο άλλο δεν έβαλε.
0: Θα αυξήσω όμω και του μισθού, θα αυξήσω του. Είπε και εσύ.
1: Και αυτό αυξάνει του μισθού.
0: Δωρεάν, έτσι δωρεάν μετακινήσει. Θα αυξήσω του μισθού για του γιατρού.
1: Και αυτό σου αυξάνει του μισθού.
0: Θα δώσει κι άλλη, ρε Νίκο.
1: Α, δηλαδή είναι αύξηση στην αύξηση. Ναι. Δηλαδή στο πλεώνασμα. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά από του πολύ πλούσιου.
1: Πάλι πατριωτική. Την είχα ξανακούσει αυτή από το 2015.
0: Ναι, είναι
1: από του
0: πολύ πλούσιου τώρα.
1: Και εκεί, τι πολύ πλούσιοι ήταν. Ξανά έρχεται η πατριωτική εισφορά.
0: Έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, δεν πέτυχε την πρώτη φορά, πετύχει τώρα.
0: Κάθε φορά δεν είναι η ίδια.
1: Η
0: ιστορία
1: πάμε.
0: Δεν επαναλαμβάνεται πάντα.
1: Μα επαναλαμβάνεται εδώ για την πατριωτική εισφορά.
0: Και θα δημιουργηθεί και ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Πάλι τα ίδια, εθνικό ταμείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
0: Θα γίνει ένα άλλο εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή, με την ετοιμότητα, ναι, γιατί δεν θα υπάρχει, υπάρχουν απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Ναι,
0: ανέφερε 150 απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Γιατί τώρα δηλαδή να πούμε του λέει ανέντιμο.
0: Τι είπε, σου λέω, Νικό.
1: Μα και εγώ σου απαντάω.
0: Του λέει ανέντιμο, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σου απαντάω κι εγώ, ναι.
0: Είπε ότι γίνανε απευθείας οι αναθέσεις έργων σε 150 περιπτώσεις με έναν μόνο υποψήφιο. Άρα εμείς δεν θα το έχουμε αυτό με την ετοιμότητά μας.
1: Άμα δεν ήθελε ο άλλος υποψήφιος, θα μην το δώσουμε τώρα.
0: Σε 150 περιπτώσεις.
1: Ξέρεις πόσο έργο γίνεται στη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τώρα εγώ, αν δεν ήθελε άλλο, θα τα αφήσουμε το έργο.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω, το δώσουμε.
0: Μιλώ σε συγκεκριμένα με την ετοιμότητά μας.
1: Κάνω το συνήγορο, όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπακουί υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπεραπόδοση. Ταμείο και πατριωτική εισφορά αλληλεγγύη.
1: Αυτά.
0: Ναι, τα υπόλοιπα στη ΔΕΘ.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Νικό, στη ΔΕΘ πόσες φορές με έχεις παραπέμψει. Πόσες φορές.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει κάτι πριν. Στη ΔΕ θα δούμε τα από εδώ και πέρα. Εδώ δεν έχουμε πρόγραμμα αρχικό.
0: Όχι, πώς. Και οι συνεδριάσεις και θα συνεδριάσουν και συνεδριάζουν και οι σκιώδεις κυβέρνηση.
1: Αυτές οι συνεδριάσεις φοβάμαι εγώ.
0: Γιατί
1: όταν ακούς πολύ συνεδρίαση και πολύ θεωρητικό.
0: Μα τα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Τα όργανα, ναι, αλλά να δούμε και κάτι.
0: Τα όργανα όταν λειτουργούν υπάρχουν, ναι, αποφάσεις. Έτσι γίνεται. Υπάρχει μια ζήμωση, υπάρχει μια πρόταση. Στην πρόταση, αντιπρόταση και καταλήγουν κάπου.
1: Γεια σου αυτά όλα. Ρίτσα, λοιπόν, χάρη μου τη χάρη. Καλή ήταν η συνέντευξη ως συνέντευξη. Επί της ουσίας δεν έβγαλε τίποτα. Μόνο η αντιπαράθεση, η πολιτική. Καλό. Ο Τσίπρας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Μπορεί να μην ήταν καλός πρωθυπουργός για μένα. Ήταν όμως, βέβαια έμαθε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χάρισμα.
0: Είχε και αυτά, για τα 50 στελέχη που έχει βάλει.
1: Γιατί
0: είναι
1: για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω, πώς το λένε.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό είπα άνθρωπος.
0: Δεν θέλω, δεν θα
1: κάνω. Πέστα μου, αυτά πες.
0: Δεν κάνω πάρτι.
1: Άστα τα οικονομικά, άστα τα δούμε.
0: Δεν κάνουμε πάρτι, κάνουμε μια νέα αρχή. Είπαμε ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και θα συνεχίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, όχι ρεζερβέ. Τέλεια. Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Στόχος μου είναι να είμαι πρωθυπουργός.
1: Καλά.
0: Δεν είναι να είμαι. Εντάξει. Δεν θέλω να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Από την πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ, Ρίτσα, θέλω να είμαι ασμανίδου.
0: Δηλαδή, να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Πρόσεξε τα όλα
1: έχει
0: αυτά.
1: Έχει φύγει αυτό χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει έτσι διαμαρτυρία. Φύγαμε.
0: Τι είπε. Ναι,
1: μετά το μνημόνιο του Σεπτεμβρίου του 2015, φύγαμε από την διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είπε. Λοιπόν, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έχω διαφορετική αντίληψη.
1: Δεν έκλεισε, τον κλείσατε. Δεν έκλεισε ο πολιτικός κύκλος.
0: Γι' αυτό μπήκε, για να καλύψει το κενό. Για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά, στη δημοκρατική παράταξη.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα.
1: Όχι, καινούριο νήμα.
0: Άλλο νήμα. Θέλει άλλη κλωστούλα.
1: Άρα τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε, αφού δεν θέλει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Σου είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έλα και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δήλωσε εσύ στη σελίδα και θα δούμε αν θα σας πάρουμε. Ναι, αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε
1: χθες. Καλά, δεν είναι δικαίωμά του Τσίπρα, βέβαια.
0: Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όπου φαίνεται ότι μαζεύουν υπογραφές. Αν δεν μαζεύτηκαν, δεν το ξέρω σίγουρα ακόμα. Mm. Για να υπάρχει μια νέα συνεδρία στις Κεντρικές Επιτροπές, να υπάρχει μια αναθεώρηση της σύμπραξης mm. με τον Τσίπρα. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει τη σύμπραξη.
1: Αφού δεν θέλει ο άλλος. Εσύ θες.
0: Γι' αυτό.
1: Εγώ δεν θέλω. Πώς
0: μαζεύουν λοιπόν τα υπόλοιπα στελέχη για να ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρήσουν μήπως την απόφαση, να μην πάνε.
1: Για να μείνουν εκεί. Άμα μείνουν εκεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Θα μείνουν εκεί, θα μείνουν.
0: Τι
1: εκεί
0: να κάνουν, ρε Νίκο. Να μην πάνε εκεί, να μην πάνε εδώ.
1: Ξέρω
0: πού να μείνουν ακίνητοι αγάλματα.
1: Ξέρω εγώ. Καλό είναι κλείστο.
0: Τι κλείστο,
1: τι είναι. Δήλωσε υποψηφιότητα.
0: Πού?
1: Για το Τσίπρα το κόμμα. Τι δήλωσε μέσα στη σελίδα. Και άμα σε πάρει, σε πήρε. Δεν σε πάρει.
0: Έχει ξαναδεί αυτά πουθενά.
1: Να, τα βλέπω εγώ τώρα. Τι δεν τα έχω ξαναδεί. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Τι να πω άλλο δηλαδή.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Τι είναι, Αναστασία.
0: Λέει η συνάδελφός μας η Αναστασία να τον καλέσουμε και τον Τραμπ στη Διεθνή Έκθεση.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Βέβαια, μα θα έρθει. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη συνέντευξη. Ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έξυπνος άνθρωπος ο Βελόπουλος.
0: Δεν αρχίζει. Δεν θέλω να μου περιγράφεις τις προσωπικότητες, θέλω να μου πας τις ειδήσεις. Ναι. Ναι.
1: Τι είπε και ο κύριος Βελόπουλος, έβγαλε ειδησούλες τώρα.
0: Έχει, πάντα έχει.
1: Ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αυτό. Τα πρόσωπα λέει κάνουν την πολιτική, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, 15% ΦΠΑ flat, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Το Χατζηνικολάου θα έβαζα εγώ.
0: Για το μεταναστευτικό δεν βουλεύει.
1: Για το Σαμαρά, άστα.
0: Για το μεταναστευτικό
1: να δεν βουλεύει. Να βουλιάζουμε τα καράβια, ναι, εκεί που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επιτόπου.
1: Επιτόπου. Εκεί, πριν φορτώσουν κόσμο. Ναι. Πριν, την προηγούμενη φορά είχε πει: δεν μας νοιάζει, βυθίζεται όπου και να είναι.
0: Ναι, τώρα
1: λέει πριν πάει ο κόσμος.
0: Θα στέλνουμε δηλαδή τις ειδικές ομάδες στα κομάντα,
1: ναι,
0: να βυθίζουν τα πλοία στη Λιβύη ανοιχτά.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι. Πριν ξεκινήσει.
0: Στο λιμάνι τη Λιβύης.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Αυτό εσύ το ακούς όλο φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Φεύγουν οι ΣΥΛ που λένε αυτοί οι Αμερικανοί. ΣΥΛ δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Μου λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Και θα πηγαίνουν εκεί, θα βυθίζουν τα πλοία.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Αυτή είναι η πρότασή του.
0: Θα βρίσκουν μια ψαρόμπαρκα. Θα βρίσκουν
1: τρόπο. Βρούνε, παιδί
0: μου. Βρίσκει θες τρόπο. Θα βρίσκει τρόπο να περάσει απέναντι.
1: Γιατί θανατική ποινή σε παιδεραστία και γυναικοκτονία να επιβάλλεται, είπε ο κύριος Βελόπουλος τον Νίκο Χατζηνικολάου. Για το χημικό ευνουχισμό, είπε ότι αν θέλει κάποιος χημικό ευνουχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Λέει, είπα κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή. Όταν κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Θα το βάλουμε μικρότερη ποινή επειδή κάνει. Ναι.
1: Να κάνει ευνουχισμό όμως. Ναι. Σεξουαλικό ευνουχισμό. Ναι.
0: Και το βάλουμε μικρότερη ποινή.
1: Έτσι λέει ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Ότι εργάζεται από τα 22 του εταιρείες. 27.
0: Αυτό, πολλά χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, είπε πράγματα ο Βελόπουλος.
0: Και απέκλεισε τις συνεργασίες, τίποτα.
1: Και αυτός δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι, όχι.
1: Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι, όχι,
1: το Πασόκ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Μόνο εγώ συνεργάζομαι με σένα και πού οδηγήθηκα.
1: Δεν δε. Αυτό θα δείξει. Θα το δούμε.
0: Πού και πού μας οδηγήσει. Οι συνεργασίες δεν είναι πάντα καλές. Παναγιώτης Βολάνιος, ο στάρ της τηλεόρασης.
1: Θα το δούμε αυτό. Πού βγήκε ο Παναγιώτης.
0: Στο κεντρικό δελτίο του Αντένα βγήκε.
1: Πού?
0: Είχε πάει στην παραλία για μπάνιο την ώρα που εμείς δουλεύαμε. Είχε πάει για παραλία.
1: Τι ώρα ήταν αυτό. Και μέρα. Ώρα μέρα.
2: Καλημέρα, αυτό ήταν Κυριακή μεσημέρι.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε το βράδυ.
1: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
0: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
1: Και του τα είπες. Τι του είπες, λέει, στη δήλωση.
2: Με ρώτησε πώς περνάω στην παραλία.
1: Πώς περνάς στην παραλία. Ωραία, κάνω τον πανάκι.
2: Μου είπε να πω την κίνηση στην παραλία.
0: Του κάνε πλάκα.
1: Είχε κόσμο.
2: Του είπα. Υπάρχει πολλή κίνηση, ξαπλώστρες.
1: Μια χαρά, κύριος.
0: Έτσι. Γιατί
1: και εσύ πώς περνάς την παραλία γενικά, ήσουν με παρέα, ρε παιδί μου.
0: Τι του κάνει, ρε παιδί μου.
2: Δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Καθώς σου είπα, παρέα είπα, δεν είπα εγώ να μου πεις.
2: Παρέα, ναι.
0: Το τρίτο σώμα στρατού είναι.
1: Πήγατε καφεδάκι, κάνει τον μπανάκι σας, αυτά όλα.
2: Ναι.
1: Τι ώρα φύγατε την παραλία, κάτσε, περίμενε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ, δεν είναι.
0: Νίκο, το παίξαμε εμείς στο κεντρικό.
2: Την Κυριακή έφυγα.
0: Δεν είδε, κοιμόσουνα.
1: Την Κυριακή.
2: Στις 5 έφυγα.
1: 5? Από τι ώρα ήσουν εκεί.
2: 12.30 μια παρά.
1: Ε, εντάξει, δεν έκατσε πολύ.
0: 6 ώρες δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, 5 ώρες είναι. Τι, 5 ώρες.
0: Έλα, Παναγιώτη,
1: πάμε. Πάμε κίνηση στους δρόμους.
0: Σου βγάλε την ψυχή, πάμε, αγόρι μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία των τροχονόμων. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις Πατησίων, Μάρνη, Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο.
0: Ναι. Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Ακούστηκε, είναι 10:30 που πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάληρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Mm. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο?
0: Μια στείλεις κάμερα θέλεις.
1: Εκεί, ναι, στο ίδιο σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν είπε ρε παιδί μου κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κ. Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά σιγά θα παρουσιάσει, θα ξετυλίγει το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο του. Κάτι
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα θα σου πω τώρα από το 19 μέχρι τώρα. Εγώ θα είχα κάνει 5 προγράμματα θα είχα φτιάξει. Συγκεκριμένα εννοώ. 5, όχι
0: μα
1: ένα.
0: Τώρα δημιουργήθηκε το κόμμα, βρε παιδάκι μου. Εντάξει, 26 μέρες, 27 έχει
1: πάρει. Δεν κάνω τόσα χρόνια. Δεν έχω, σιγά, ρε παιδί μου, ένα πλάνο εγώ.
0: Εντάξει, έχει επιστήμονες δίπλα του, θα παρουσιαστεί κάτι. Φαντάζομαι, θα το κρίνουμε στην ολότητά του. Τώρα αυτά που είπε, είπε 5 πράγματα. Δεν σου λέω ότι είπε κάτι παραπάνω. Και δίνει ραντεβού όπως οι περισσότεροι. Όπως μου έχει δώσει, δώσει και εμένα ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε, αν είναι σε εξέλιξη όμως μέτρα. Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ του είχα κάνει 5 προγράμματα να είχα δώσει στον κύριο Τσίπρα. Να τα μελετήσει έστω. Δηλαδή,
0: γράφει απλά... κανένα πρόγραμμα.
1: Μα δεν μου ζητήθηκε. Σου ζητήθηκε. Θα πει άλλο με το ζόρι, δεν θέλω.
0: Πρέπει να γράψει το πρόγραμμα, θα το πουλήσω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Μα ακούει ο Τσίπρας τώρα. Θα πει ρε παιδιά, συγγνώμη, το ζήτησα.
0: Μωρέ, γράψε εσύ και θα πάω εγώ στον Αλέξη. Γράψε εσύ, μη σε νοιάζει.
1: Όχι. Θέλω να μα καλέσει να πάμε για απεριτίφ.
0: Α, το απεριτίφ επάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
1: Έβαλε τον κύριο Κουτεντάκη, το φίλο μου, στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, είναι από πίσω βέβαια, θεωρώ ότι οι συνεργάτε του κύριου Κουτεντάκη, ο κύριο Λιάκο.
0: Έχει.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι μόνο
1: ο κύριο Κουλιαράκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ αυτέ οι εκλογέ.
0: Νομίζω ότι σήμερα και συνεδριάζει. Σήμερα συνεδριάζει κάτι. Συνεδριάζουν οι τομεάρχε.
1: Ποιο?
0: Τη Ελλάδα. Νομίζω συνεδριάζουν σήμερα. Αν δεν κάνω λάθο.
1: Μάλιστα.
0: Και μια σημαντική αλλαγή την οποία, Νίκο, πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, το ξέραμε. Ναι. Απλά κατατέθηκε η ρύθμιση.
0: Κατατέθηκε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει ο πρώτος, όποιος έχει.
0: Ό,τι είναι στον πρώτο γύρο.
1: Ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό, ρίτσε.
0: Απλά έγινε χαμός στη Βουλή για τα κόμματα. Κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο. Άξ. Ότι δεν είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε την αποχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται. Το αλυσβερίσει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, μεταξύ των υποψηφίων ελών. Ενώ ψήφισέ με για να στηρίξει.
1: Εντάξει, ενισχυμένη αναλογική, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα. Πολύ ενισχυμένη αναλογική. Σου λέει να βγούμε να τελειώνουμε. Τώρα να βγάλει και του συμβούλου το πρώτο.
0: Ναι, γιατί έχουμε τύχει να έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι με το μέρο του.
1: Ναι, να είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Βγάλει άκρη τώρα. Εσύ.
0: Ναι, αλλού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ποιο είναι ο λόγο τη αντισυνταγματικότητα, αλλά για να επιμένουν τα κόμματα.
1: Να το ρωτήσουμε. Όποιο είναι, να το ρωτήσουμε. Dua Lipa, Callum Turner, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, Νικό.
1: Καυτές εικόνες και φιλιά στο μήνα του Μέλιτο στην Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό το γάμο τώρα έχεις παρακολουθήσει από
1: την αρχή.
0: Από πριν γίνει, έτσι.
1: Από την αρχή, ούτε κουμπάρος να ήμουν.
0: Ναι, ούτε
1: κουμπάρος να ήμουν. Πάτε, πάμε σε διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου, η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: 3 και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Πρίσμα 92.
7: Που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κέρκυρα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατιμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: πικάντικα.
1: Ποιο? Νίκο, άσε τα σοβαρά, ναι. Λέει Παρασκευή. Έχει δίκιο άνθρωπο.
0: Τα πικάντικα.
1: Πες και για καμιά συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Ναι, περίπου έτσι είμαι. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Βρε, Ρίτσα, δεν πίνεις, δεν τρως. Εσύ δεν είσαι γυναίκα. Άγιο Παΐσιο. Καλά σου λέει, Ρίτσα.
0: Έτσι είμαι, έτσι είμαι. Τι να κάνουμε.
1: Τι έτσι, φάει κάτι. Ψαράκι έστω.
0: Ποιο είπε ότι δεν τρώω.
1: Ψάρι, κάτι.
0: Δεν τρώω,
1: ούτε ψάρι.
0: Ένα αγριογούρνο στην καθισιά μου, δεν το τρώω.
1: Ούτε εμεί τρώμε ένα αγριογούρνο. Ένα μπουτάκι του αγριογούρνου. Μπορούμε να το φάμε.
0: Στον Κώστα τον Τζιαλίκη, ο οποίος λέει πέμπτης γενιάς, το λένε οι Τούρκοι. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κινητήρες είναι το 70. Ό,τι πάρει ο Ταγίπ θα το πάρει για τα σύνορα με το Ιράν, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Και έχει στείλει και για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια. Λέει πρέπει να πηγαίνει στο χρέος. Πληρώνουμε τα ακριβά δάνεια των μνημονίων.
0: Ναι, οκ. Εντάξει.
1: Ο Γιώργιος.
0: Ποιος Γιώργιος,
1: ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ρέμ.
0: Τι λέει ο Γιώργος, κάτσε, δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Να κρατήσουμε λέει, λίγα ψήγματα αξιοπιστίας.
0: Ωραία, καλημέρα Γιώργο μου.
1: Θα σας χρειαστούν λέει, μέχρι τις εκλογές.
0: Εντάξει,
1: να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να είναι καλά και στο Γιώργο τον άλλον που έχει στείλει τον Τζόρτζ. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Χαρά στην υπομονή σου.
0: Και στον Νίκο Νίκου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σωστά το υπολογίζεις αυτό που λες, έτσι.
1: Ποιος
0: είναι. Λέει για τα 1000 ευρώ ότι για τους μισθούς, ότι τέλος πάντων δεν πάει κανείς για τα 1000 ευρώ στα κανάλια. Έχει δίκιο.
1: Να και η Εύελιν, βλέπεις εδώ έχω ξεσηκώσει θύελα.
0: Ξέρει πως είναι.
1: Έτοιμος λέει για το Sky ο Ρογκάκος. Δημοσιογράφος που κρίνει ως μη καλό πρωθυπουργό τον Τζίπρα, μάλλον έχει καταλάβει στρεβλά το ρόλο του. Δεν μπορώ να έχω άποψη, ρε παιδί μου. Ένας πρωθυπουργός είναι καλός ή όχι. Βρε, Εύελιν μου. Δεν είπαμε ότι τα έχει κάνει και όλα λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει.
0: Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, γι' αυτό είναι στο μικρόφωνο. Και ο Νίκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει για τους παχουλούς μας μισθούς. Πόσο ξέρεις και από τηλεόραση, Νίκο, και από ραδιόφωνο. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ παχουλή μισθή. Παχουλή, παχουλή.
1: Παχουλή και παχυλή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, RNB, και καλό που σου πω. Ο Real Blogger ξαναχτύπησε.
0: Καλώς
1: στο Τζίπρα, ναι. Και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να καταλογίσει πολλά, όμως δεν μπορεί να του βρει οικονομικό σκάνδαλο ούτε ενός ευρώ. Γεια σου, Real Blogger.
0: Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα και στο Λοΐζο μας. Γεια σου, Λοΐζο. Ο Σπύρος, καλημέρα. Να κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κοστολόγηση προγραμμάτων. Έχουν κοστολογηθεί το αφορολόγιο των πετρέλαιων σε εφοπλιστές για άφηξη των μετακριτών υπαλλήλων τα τελευταία 7 χρόνια. Τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω σκανδάλων όπως αυτό το ΠΚΠ, αλλά και τα χρήματα που έφαγαν οι ακρίδες και οι αύξησεις στους Μητροπολίτες. Γεια. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, άρχισε το ψάρεμα. Οι πολίτες ψαρεύουν λαγοκέφαλους και οι πολιτικοί ανεγκέφαλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και στη Σόφη μας καλημέρα, τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Φίλιππος λέει καλημέρα από Βιέννη.
0: Α, καλώς τον, καλημέρα.
1: Απορώ και δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες στα κόμματα. Θα μπορούσε ο κ. Βελόπουλος να πάρει άλλα 10%, γιατί θα μπορούσε να περάσει πολλά θετικά μέτρα στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Α, για τις συνεργασίες λέει, για τις συνεργασίες μετεκλογικές. Ναι, ναι.
1: Και ο Μιχαήλ λέει σε ένα χρόνο θα πάτε για εκλογές. Πολύ ωραία, θα ξέρετε την πλήση εγκεφάλου του λαού. Εμείς τι πλήση κάνουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, αυτή είναι η άποψή του. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχαήλ.
1: Ο Παράσχος. Οπ. Ο Παράσχος, ρε, εσύ ήρθε από το νησί. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ωραία, τα σταφύλια κοκκινίζουνε.
0: Εντάξει. Η Εύη έχει στείλει φίλη μας μήνυμα. Καλημέρα, βγήκα τρέχοντας από το κολυμπητήριο για να σας ακούσω.
1: Κάτσε, ρε, παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ρεύει. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, βρέβουλα μου.
1: Θα σου πάρουμε αδιάβροχα ακουστικά.
0: Τίποτα
1: μέσα.
0: Τίποτα μέσα, να κολυμπάει για να τα κάνει.
1: Μου κάνανε δώρο ένα μικρό ηχιάκι που είναι αδιάβροχο, λέει. Το βάζεις μέσα στο νερό.
0: Γιατί θα παίρνεις με το χιάκι στην
1: θάλασσα. Μικρό. Θα πάρω. Επιπλέει κιόλα πάνω. Θα πω μουσική.
0: Θα βάλεις κάποιον να σε φωτογραφίσει όμως. Να έχω εγώ τη
1: θα βάλω ένα στρώμα και το ηχιάκι δίπλα. Και θα ακούω.
0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά.

κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, ο Real FM και η Maneskin Travel. Σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneskin, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στη 29 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον υφυπουργό, τον υφυπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Κύριο Μαρκόπουλο, βεβαίως.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Sea Jets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας. Με Sea Jets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν ξεκινήσει ο Νίκος με τα οικονομικά, γιατί όπως.
2: Όχι, και τα πολιτικά.
0: Να δούμε λίγο τα πολιτικά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα ζητήσει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Και θα θέλαμε να το σχολιάσετε, γιατί προημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όταν συμβαίνει και μας καλεί δικαιοσύνη, πρέπει να πηγαίνουμε. Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Κοίταξε, μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας, το ότι δεν θέλει να κάνει χρήση ασυλίας. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Όμως, το να καταδικάζουμε, και δεν μιλώ προφανώς για εσάς, ερώτηση κάνατε, το να καταδικάζουμε συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα, έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις. Σε γενικές γραμμές, όμως, είμαι πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός.
0: Επειδή
1: δέχεται...
0: δεν εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών, εγώ δεν ρωτώ για την ουσία της υπόθεσης, δεν λέω γι' αυτό. Αυτό όπως είπατε το εξηγήσατε, το αιτιολογήσατε, είπατε ας περιμένουμε να δούμε και φυσικά πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε.
1: Έχει πάντως δεχτεί πολλά.
0: Λέει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί.
1: Δεν γνωρίζω στο νομικό επίπεδο γιατί αυτό το προωθεί, δεν γνωρίζω νομικά γιατί το κάνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν σας κρύβω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει στενά. Άλλες περιπτώσεις τις οποίες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πάλι είχε μπει στο στόχαστρο, σε κάθε περίπτωση από αυτές έχει αθωωθεί. Και μάλιστα επειδή επαναλαμβάνω την υπόθεση της Νοβάρτης και ως βουλευτή στην Εξεταστική Επιτροπή την είχα χειριστεί, όλα τον είχαν κρεμάσει τον άνθρωπο στα μανταλάκια πόσα χρόνια και στο τέλος αποδείχθηκαν όλα έολα. Επομένως, ας είμαστε λίγο πιο χαμηλά σε τόνους, θα αποδείξει αυτά τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να αποδείξει και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις τελικές διαδικασίες.
0: Εχθές ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας, δίνοντας τη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε πολλά και για οικονομικά. Δηλαδή, είπε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, υπάρχουν χρήματα για να δοθούν προς ενίσχυση των συγκεκριμένων ομάδων. Ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης και ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
2: Και σας κατηγόρησε για απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι, σε έργα.
1: Τώρα, ο πρωθυπουργός του Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια. Ο πρωθυπουργός που πήγαιναν υπουργοί του στη δικαιοσύνη για να κάνουν παρεμβάσεις. Ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου είχε στηθεί η υπόθεση Νοβάρτης, τώρα θα μας μιλάει για καθαρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το είμαι πόσο τίμιος είμαι και εγώ τουλάχιστον ήμουν έντιμος.
0: Αυτό το αναγνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις βέβαια. Το στοιχείο της εντιμότητας είναι αυτό που προκρίνεται ως προσόν.
1: Εγώ έκανα το σχόλιο μου, θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ωραίες οι εκθέσεις ιδεών, να δούμε και κανένα πρόγραμμα όμως οικονομικό. Επειδή ο Νίκος Ρογκάκος είναι πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος στα οικονομικά, να δούμε και κανέναν αριθμό. Και θα πω και κάτι, αφού όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα, όταν ο Έλληνας πεινούσε, όταν ο Έλληνας ήταν άνεργος και είχαμε προσεγγίσει το 20% της ανεργίας, όταν κόβανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί όλα αυτά τα πολύ ωραία δεν τα έκανε.
0: Γιατί τώρα έχει διαφορετική αντίληψη. Δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε αυτό. Ο ίδιος το είπε.
2: Ξεκινάει από την αρχή ο κύριος Τσίπρας, λέει.
1: Καλό είναι να αλλάζεις γνώμη, αρκεί να πεις και καμιά συγγνώμη. Γιατί στο βιβλίο εγώ δεν είδα καμιά συγγνώμη. Έφταιγε ο Βαρουφάκης, έφταιγε ο Παπάς, έφταιγε ο Πολάκης, έφταιγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας δεν έφταιγε σε τίποτα.
2: Πάντως, ακούστε, αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο άνθρωπος τι λέει ουσιαστικά, ότι τα 6 δις που υπεραποδίδει, μη σας προλάβει και δώσει 13η και 14η σύνταξη, άμα βγει, και προλάβει και τα λοιπά. Φτάνουν τα λεφτά αυτά, κατά τον κύριο Τσίπρα.
1: Ακούστε να δείτε.
2: Λέω εγώ τώρα, έτσι, εγώ προτρέχω να του φτιάξω πρόγραμμα αυτό.
1: Επειδή άκουσα λίγο έτσι και την κριτική πριν που κάνατε. Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται γιατί είναι συνεπής με ποιο στόχο. Για να ελαφρυνθούν οι νεότερες γενιές. Αν αρχίσουμε πάλι ένα χωρίς λογική και χωρίς κοστολόγηση πάρε κόσμε, μετά θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Γιατί όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο πολύ συχνά επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρα, το χρέος ή θα μας καταπιεί ή θα το καταπιούμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, με λογική και με πρόγραμμα ξεχρεώνουμε για να μην έχουν τα χρέη τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους νέους, τη νέα γενιά των σημερινών 35άριδων, 40άριδων, 30άριδων, 25άριδων, πόσο ταλαιπωρήθηκαν από χρέη που συσσωρεύτηκαν από αλόγιστες δαπάνες. Ακούγεται πολύ ελκυστικό και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως εμείς θα απολογηθούμε στα νέα τα παιδιά, γιατί αν γίνουν όλα αυτά με τη μεγάλη ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, σε κάποια στιγμή θα έρθει ξανά κάποιος, θα μας χτυπήσει την πλάτη και θα μας πει θα έρθει τρόικα και εμείς απλά θα τη βαφτίζουμε
0: θεσμούς. Πάντως στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε και δόθηκε στη δημοσιότητα, η διαφορά,
2: 22%.
0: Η διαφορά 20%. Είναι 7 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
2: τι 7 μονάδες, 25% είχε ο Τσίπρας,
0: ναι,
2: που λέει ο λόγος.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Τέλος πάντων, η συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια μεγάλη συζήτηση.
2: Πάλι είναι μεγάλη συζήτηση. Άμα δεν σας ευνοούν, είναι μεγάλη. Άμα σας ευνοούν, είναι μια χαρά η συζήτηση.
1: Κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ δεν βλέπω στο πεδίο πάντως μια τέτοια κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε τη δική μου άποψη. Βλέπω ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υπό σχηματισμό. Τα στελέχη του δεν ξέρουμε ποια είναι. Έκανε μια συγκέντρωση πρόσφατα, μάλιστα και στην περιφέρειά μου, στην Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και κάτι συγκλονιστικό. Τώρα για να σας δώσω κάποιο μεγέθη, ένας μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τρεις φορές μεγαλύτερη.
2: Βαριές κουβέντες τώρα, βαριές κουβέντες.
1: Αφήστε το να το δούμε, εγώ δεν υποτιμώ τον πρώην Πρωθυπουργό, έχει και ένα αξίωμα το οποίο του δίνει μια βαρύτητα. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες τις οποίες έχει ως προς το κομμάτι της έκφρασης πραγμάτων, έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, δεν τον υποτιμούμε. Από την άλλη όμως, με στελέχη τα οποία δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Με προγράμματα γενικόλογα στη λογική έκθεση ιδεών χωρίς κοστολόγηση, θέλω να ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και μια οργανωμένη ομάδα.
2: Να ρωτήσω
1: μέχρι
2: κάτι.
1: Στιγμή βλέπω κάποιους οι οποίοι τον βρίζανε σε ένα επίπεδο που δεν τολμήσαμε ούτε εμείς που ήμασταν οι πιο σκληροί επικριτές του να τον βρίσουμε, να μας παρουσιάζονται στο καινούριο. Να το δούμε.
2: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το fuel pass, να ρωτήσω εγώ, θα συνεχιστεί όχι και για το πετρέλαιο και το fuel και το επιδότηση στην Αγγλία και το fuel.
1: Ας τα δούμε αυτά, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Συνομιλούμε για το μείγμα της πολιτικής από το Σεπτέμβρη και μετά. Θα δούμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν.
2: Καλά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης, κύριε Μαρκόπουλε, να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή στην Αγγλία, αυτό ρωτάω, το πετρέλαιο θα συνεχιστεί, λέγανε ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε.
1: Θα τις δούμε τις πολιτικές, θα εξειδικευθούν. Αυτό το οποίο εγώ το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε ένα μείγμα πολιτικής με ολιστική προσέγγιση. Κακώς γράφονται, ακούγονται, διαραίονται, δεν ξέρω από πού και πώς και δεν με ενδιαφέρει, πολιτικές οι οποίες αφορούν μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία λογική κάλυψης αναγκών σε ευρύ φάσμα κοινωνικό και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε ως οικονομικό επιτελείο. Ολιστική προσέγγιση λοιπόν.
0: Δηλαδή πέρα και από τους ευάλωτους, θα πάτε και στη μεσαία τάξη, θα πάτε και στους ελεύθερους επαγγελματίες εννοείται.
1: Προφανώς η μεσαία τάξη την οποία τη ρήμαξε ο κύριος Τσίπρας, μια και μου είπατε πριν, και το αποκάλυψε και ο κύριος Τσακαλώτος με πρόγραμμα τη ρήμαξε. Η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα της εργασίας είναι οι ομάδες με τις οποίες συνομιλούμε αυτό το διάστημα, ακούμε, διαβουλευόμαστε και προφανώς αποτελούν ομάδες κοινωνικές που θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για να τους βοηθήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κρίση τιμών, το ξέρουμε όλοι διεθνείς. Είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πολιτικές και λύσεις. Προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για μέτρα, τα οποία θα έρθουν εντός του επόμενου διαστήματος της ΔΕΘ, μιλάμε με μια ολιστική προσέγγιση και όχι στη λογική του μια και έξω, μια ομάδα και έξω. Επειδή το λέω αυτό, γιατί καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες, όχι από την πλευρά μας, κυρίως από μια σειρά έτσι προσδοκιών που υπάρχουν για πολιτική που θα αφορούσε μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Κύριε
1: Η
2: Μαρκόπουλε.
1: Κοινωνία στο σύνολό της έχει ανάγκη.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα της ΓΕΣΕ. Τι λέει η έρευνα της ΓΕΣΕ? Προσγειώθηκε 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη των μισθών. Τι θέλω να πω? Ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν γίνει, που έχουν γίνει αυξήσεις, δεν λέει κανείς όχι στους μισθούς, παρόλα αυτά η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα. Και αυτό έχει σημασία για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό το πρόβλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η εισαγόμενη ακρίβεια λόγω μιας σειράς παραγόντων, λόγω του COVID, λόγω της εισόδου της Κίνας στην κατανάλωση που αυξάνει τις τιμές των βασικών προϊόντων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπετε μια σειρά παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Επιδιώκουμε με διαρκή μέτρα ανακούφισης των πολιτών να δίνουμε ανάσες. Βλέπετε ότι ακόμα και το τελευταίο μας νομοσχέδιο, θα πάω και σε αυτό για τους δανειολήπτες, αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εμείς κάνουμε λογικές κινήσεις. 6 αυξήσεις κατώτα του μισθού, αύξηση του μέσου μισθού. Οι πρώτες αυξήσεις έχουμε αυξήσει 16% της συντάξης από το 2023. Δώσαμε τώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί το επίδομα. Δίνουμε από πρώτης πρώτου πάλι ανάλογα την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, πάλι θα υπάρξουν αυξήσεις της συντάξης 700 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε όμως με μια λογική και μια στρατηγική οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που πριν από λίγα χρόνια, θυμόσαστε, ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν είναι απεριόριστες. Και όποιος λέει το διαφορετικό, πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθούμε με πρόγραμμα να βοηθήσουμε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε προφανώς θα το δώσουμε.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή
2: καλά,
0: συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλεί.

0: Κακεδί.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τροπ και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ρίσμα 92.
11: Yes. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος, όπως αναφέρει, η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Υπάρχει κρίση λόγω της αύξησης των τιμών, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μείγμα μέτρων με ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στον εισαγγελέα ανηλίκων απολογούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζουν τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας και σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία. Αντιστοίχως συναγερμός και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Την Ισία, Ολλανδία 1-3. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε και όσες 12 θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο τρίτο. Μας πει την κύριση.
0: Άστο να την πει όμως. Λοιπόν, μην είναι καμία παρέμβαση.
1: Όπως είπαμε. Πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Mm-hmm. Πυκνή ροή σε σταδίου Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα εισόδου της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στην παραλία Γλυφάδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Μοσχάτο, ενώ μπλοκαρισμένες είναι οι Αλιπέδου, Κόλωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στην αρχή, κάθε φορά που μίλαγε ο Παναγιώτης, έλεγε ναι. Και μετά, αφού σταμάτησε το network, κανένα τρία νοήματα, άρχισε.
1: Εσύ, αφού το παιδί θα μας λέει μόνο. Δεν έχει μετρήσει στην παραλία πώς κάθονται στον άλλη.
0: Έλα.
1: Άστον. Να έρθει να μας πει.
0: Άστον είναι να φύγει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα μείνει στον Buckingham. Τότε τι δώσαν 370 εκατομμύρια λίρες να το φτιάξουν τον Buckingham.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος να
1: το ανακαίνισαν. 370 εκατομμύρια λίρες.
0: Να το αφήσουν να πέσει. Γιατί
1: να μην πέσει, ρε παιδί.
0: Ναι. Θες να πεις ότι χάλασε τα λεφτά του ο Βρετανικός λαός.
1: Ναι, αλλά είναι και η παράδοση.
0: Λέει για την οικονομία της Βρετανίας, πες το μου αυτό.
1: Λέει και 200 ετών παράδοση. Πρέπει να μείνει στο Buckingham κανονικά. Ας πηγαίνει και όπου αλλού θέλει. Ας αφήσει εκεί δύο κοστούμια. Να έχει, να ντύνεται.
0: Τι αγωνία είναι για το που θα μείνει ο Κάρολος.
1: Το Buckingham είναι το παλάτι.
0: Βρε Κάρολο, ας τους Βρετανούς να ανησυχήσουν.
1: Ας αφήσει πέντε αλαξιές.
0: Ναι, μα
1: δύο κοστούμια. Δύο κοστούμια. Δύο αυτά, δύο στολές.
0: Θα τα πει, δύο στολές.
1: Αυτές οι στρατιωτικές που φοράει. Σου πω. Με χάσει και γελάω. Να σου πω, ανακοινώθηκε, λέει, επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ, λέει, το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι με 5,3 ή 5,4.
0: Γιατί είναι ανοιχτοχέρδες πολύ. Είναι πολύ ανοιχτοχέρδες. Το, το κιλό. Δηλαδή θα είσαι εσύ ψαράς, θα βγεις τα ανοιχτά, θα πάρεις ένα κιλό,
1: ναι,
0: 5,33.
1: Θέλω να με εξηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω ποιος έβγαλε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Μήπως πάει στο περιβάλλον, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Και όχι
1: 5,30 ή 5,40.
0: Ναι.
1: Το 5,33.
0: Για να δίνεις και ρέστα.
1: Έλα, Παναγία.
0: Θα πάει ο ψαράς και είναι το κιλό 5,33.
1: Μα το έχω άδικο, ρε Γιώργο. 5,33. Γιατί δεν είπε που είναι 5,335.
0: Ναι.
1: Να βάλει και άλλα 5. Ανά, μήπως αναλογία σε άλλο νόμισμα, λέει Γιώργο.
0: Καλά, καλά.
1: Σωστό.
0: 5,33.
1: Εντάξει, σύμφωνα.
0: Εντάξει.
1: Μα τώρα είναι.
0: Δεν είναι και ανοιχτοχέρητες πάντως,
1: Εντάξει, το κιλό ρε, ένα λαγοκέφαλο πάνε 2 κιλά, 10 ευρώ. Μπορείς απλά να το ψαρέψεις.
0: Μα πρέπει να δώσεις και τα ρέστα.
1: Βέβαια, όχι. Το θέμα ποιο είναι, άμα το ψαρέψεις και σου κάνει τα δίχτυα ανάστα ο κύριος.
0: Τα έχεις δει τα δίχτυα.
1: 500 ευρώ για τα δίχτυα.
0: Τα έχεις δει τα δίχτυα του μέρα από λαγοκέφαλο.
1: Συγγνώμη τώρα. Τη viral φωτογραφία του Καρόλου τώρα, μια και βρισκόμαστε στη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βρίσκεσαι, ναι. Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Μούσκεμα στον υδρότα ο Κάρολος λόγω καύσωνα. Είχε ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα βοηθό τον ακολουθούσε με ένα ρεμιστηράκι και μου πίσω.
2: Θα τρελαθώ.
1: Είχε έναν από πίσω με ένα ρεμιστηράκι.
0: Αυτά τα μικρά που έχουμε στο γραφείο. Αυτά που έχουμε στο γραφείο, αυτά τα μικρούλια.
1: Πε μου τώρα. Δηλαδή τον βλέπει και Ελισάβετ από πάρο. Ρε παιδιά. Μάμα τη δεις τη φωτογραφία. Κοίτα Ρίτσα. Αυτό που έχω στο γραφείο.
0: Ναι, αυτό που και εγώ έχω στο γραφείο. Γιατί ανεβάζω θερμοκρασία και εγώ το ίδιο. Ναι.

0: Εντάξει, όπω ο καθένα. Βασιλιά είναι, να έχει ένα μυστηράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν βάζει τα καπέλα. Έχει τα καπέλα που. Τα καπέλα με το ρημιστηράκι μπροστά.
2: Τα έχω δει. Γιατί στην Ερμού τα έχω δει.
0: Πάρε ένα καπέλο, βάλει το, ας τον Χριστιανό. Σε ακολουθεί με τον ρημιστηράκι. Ευτυχώς δεν τα έχουμε δει στους Έλληνες πολιτικούς αυτά ακόμα. Για φαντάσου να ακολουθεί το Μητσοτάκι δύο με δύο ανεμιστήρες χειρός.
2: Έλα εντάξει Νίκο, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται.
0: Να γίνονται, δεν γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Ναι, δεν γίνονται.
0: Για τα αποτελέσματα των παιδιών χθες. Δεν είπαμε τίποτα, οι βαθμοί τους.
2: Ναι, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στα περισσότερα παιδιά. Ήταν δύσκολα τα αρχαία από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Και τα μαθηματικά.
2: Και τα μαθηματικά, και η οικονομία, τα μαθηματικά είναι παραδοσιακά.
0: Το μάθημα της οικονομίας ήταν δύσκολο. Ναι. Λέει, πολύ.
2: Εντάξει, είναι μια νέα αρχή για τη ζωή τους, ένα νέο
0: μια
2: κεφάλαιο. Ανοίγεις, αλλάζεις σελίδα. Μπαίνεις ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Μπράβο και στους επιτυχώντες, μπράβο και στους μη επιτυχώντες, γιατί σε όλους ανοίγει μια νέα περίοδος.
2: Σε όλους, σε όλους. Να πούμε, Νίκο, και ένα μπράβο στην 87χρονη, αυτό πρέπει να το πούμε, την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα η οποία δόρισε μια υπεσύγχρονη κινητή μονάδα 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
0: Μπράβο.
2: Ένα στενοφόρο. Η γυναίκα του 82, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είχε χάσει και τα δύο της παιδιά στην άσφαλτο.
0: Μάλιστα.
2: Το 1982. Και έκανε μια πολύ σπουδαία πράξη. Είναι 87 χρονών και δόρισε ένα στενοφόρο.
0: Τα χάσε τα παιδιά της δηλαδή όταν ήταν 40 χρονών.
2: Ναι,
0: 40,
2: ήταν πολύ νέα, πολύ το 1982. Νέα. Και συγκέντρωσε κάποια χρήματα και τα δίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών Μπράβο. Πατρών. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει, έτσι.
0: Μπράβο της. Θέλουμε και από αέρος να πούμε τα συλληπιτήριά μας στη Φέτη Χρυσοχό.
2: Α, τη φίλη μας, ναι.
0: Που πέθανε η μαμά της.
2: Ναι.
0: Και πέθανε η γυναίκα στα χέρια ουσιαστικά της Φεούλας.
2: Ναι. Ναι.
0: Να είστε καλά, Φέη μου.
2: Καλό της ταξίδι, Φέη.
0: Και να τη θυμάστε με αγάπη.

0: Επίσης παρατείνονται και οι προθεσμίες για όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Να το πούμε στον κόσμο να μην τρέχει.
1: Α, δόθηκε παράταση.
0: Ναι, γιατί μπλοκάρουν σύλλες, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα.
1: Δόθηκε, λοιπόν, πόση παράταση, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι τον Ιούλιο δόθηκε η παράταση, είναι νέα ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά 20-25 μέρες. Και έχουμε το εξοικονομώ του 21, το εξοικονομώ του 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα πέντε προγράμματα πήραν παράταση 17 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. 38 βαθμούς έξω, όαση μέσα.
1: Επιστρέφετε ή φεύγει.
2: Ότι θα καταφεύγαμε στο αεροδρόμιο για να νοσηστούμε στις Βρυξέλλες, δεν θα το πείσω.
1: Είναι τόσο ζέστη στις Βρυξέλλες. Κάντε και λίγο ρεπορτάζ, είναι τόσο ζέστη
2: 38,
1: εκεί.
2: 38 ναι. Βαθμοί. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά, ιδίως στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύεται κιόλας. Άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν εδώ. Διαμετακομίζονται εκτάκτως στο νοσοκομείο. Δεν έχουν συνηθίσει οι Βέλγοι και οι Βόρειοι σε 38 βαθμούς. Και γενικότερα νομίζω ότι τα πόνερα της κλιματικής κρίσης έχουν χτυπήσει για τα καλά.
1: Και θα κρατήσει μέρες, κύριε Φαραντούρη, τι λένε οι επιστήμονες. Θα κρατήσει κι άλλο. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Για την Μαντρίδα, όπου καταλαβαίνω ότι έχει λίγο λιγότερους ανθρώπους από το Βέλγιο.
1: Είμαστε και περισσότερο μαθημένοι εμείς οι Βέλγοι. Τώρα τι μαθημένοι να είναι στα 38 καθόλου, το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ζεστό θερμόμετρο, ψηλό θερμόμετρο, ψηλές θερμοκρασίες όμως και για πολλά άλλα πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες.
0: Αναφορικά φόλος, με τα εθνικά μας θέματα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχετε φόλος. Και εκλογικό πυρετό από ό,τι βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινήσατε να ανακοινώνετε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γουρός στην Α Αθηνών. Δηλαδή είσαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει, ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα και στο εσωτερικό, είμαστε σε ετοιμότητα και στο εξωτερικό και θέλω να σας μεταφέρω τις ειδήσεις των τελευταίων 12 ωρών, πριν πάμε και στα εσωτερικά φυσικά, βγήκε οργισμένη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμοδίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, που απηχεί φυσικά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Τουρκίας για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Ατάλεια τον Νοέμβριο, το COP31.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχα καταθέσει κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με αυτό. Καλά, στην Αθήνα αφωνία, έτσι, ούτε διαβήματα, ούτε σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κομισιόν απάντησε και απάντησε οργισμένα και είπε ότι είναι 27 τα κράτη-μέλη. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη, είναι 27 τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος ασκεί την Προεδρία, την ολοκληρώνει, ολοκληρώσε το εξάμεινο της Προεδρίας της, πλην όμως είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής.
1: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, βγαίνει αυτή η οργισμένη αντίδραση. Να το πάμε παρακάτω, κύριε Φαραντούρη. Μια και το λέω, τι σημαίνει πρακτικά, ότι η Κύπρος θα πάει, δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά.
2: Ήταν δυνατόν η Κύπρος να μην συμμετάσχει. Ήταν δυνατόν να αφήσουμε η Κύπρος να μην συμμετάσχει στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, αστειευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι και το μήνυμα προς την Αθήνα και την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ότι τα θεσμικά διαβήματα και η στιβαρή αντίδραση σε προκλήσεις, τέλος πάντων, έχει αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ναι, μα το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έβγαλε πάλι ανακοίνωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία, στην οποία συνένεσαν και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές.
2: Το αντίστροφο συνέβη.
1: Ναι.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για τη Γαλάζια Πατρίδα, τις οποίες προς τιμήν τους τις στήριξαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια σύμπραξη, δηλαδή θέλω να πω, η σύμπραξη αυτή μπορεί να οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα.
0: Εδώ πάει ο Τραμπ τώρα στον Ερντογάν και αυτά που μας λέτε εδώ, κύριε Φαραντούρη, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στις πρωτοβουλίες σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξαναγίνεται ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ.
2: Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς δεν είναι για μπράβο, είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση. Παιδιά, λιγάκι ανασκουμποθείτε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός μας, και θα συνδέσω με αυτό που με ρωτάτε, κύριε Ρογκάκο, προσήλθε στο Συμβούλιο Κορυφής και τσιμουδιά για τις προκλήσεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένου του αποκλεισμού της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που συζητούσαμε τότε. Πολλό δε μάλλον για την Γαλάζια Πατρίδα. Τσιμουδιά. Και βεβαίως, επενθυμίζω ότι είχε μία μέρα πριν προηγηθεί αυτό που είπε η κυρία Μπιζόγλη, δηλαδή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν καταπέλτης. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα, εάν και ο Πρωθυπουργός μας ήταν λίγο πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός και λιγότερο φοβισμένος στα συμβούλια κορυφής, ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε και μια καλύτερη θέση σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται. Και βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συναντηθεί 3-4 φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν συνομιλήσει καμιά δεκαριά φορές στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ερντογάν και προχθές ανακοίνωσε ότι προσέρχεται στην Τουρκία με δώρα προς τον Ερντογάν. Προφανώς με ανησυχεί. Και προφανώς θα πάρουμε και σχετικές πρωτοβουλίες.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που λένε οι Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη.
0: Από παλιά.
1: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω ακόμα να ανακοινώσω κάτι επίσημα, σας λέγω ότι έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα.
0: Μην πείτε το ότι μυστικό θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, κύριε Βαραντούρη?
2: Εντάξει, θεσμικό διάβημα. Εκ μέρους μου. Ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, η οποία μάλιστα συνήλθε στη Λευκοσία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέει το διάβημα και πού δίνεται αυτό?
2: Αφήστε λιγάκι πρώτα να γίνει. Είναι θέμα των επόμενων ωρών, αν όχι ημερών. Και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές, οι ακροατές μας, είναι ότι ακόμα και το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι διχασμένο. Διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποτίθεται άνθρωπος του Τραμπ, επιδιώκει να προχωρήσουν όλες αυτές οι πωλήσεις εξαρτημάτων προς την Τουρκία και αμυντικού εξοπλισμού. Αντίστροφα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με θεσμικό ρόλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανθίσταται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε έναν ρόλο. Μάλιστα. Εμείς, η Ελλάδα.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Φαραντούρη. Εδώ δεν βλέπουμε τη βελόνα να ανεβαίνει λιγάκι. Είδαμε κάτι δημοσκοπήσεις και είδαμε το Τσίπρα στο 20, πόσο ήταν?
1: Είναι 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είδαμε πάλι πίσω το ΠΑΣ. Γιατί, κύριε Φαραντούρη, συμβαίνει αυτό?
2: Ποιες είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Ρογκάκο? Μία δημοσκόπηση.
0: Μα γελάτε.
2: Η οποία γνωρίζουμε.
0: Γελάτε με τα νούμερα.
2: Πώς δεν προέρχεται?
0: Αυτό θα έπρεπε να γελάμε εμείς, όχι εσείς.
2: Εντάξει, αν γελάσει και ο κάθε επικραμμένος.
0: Ναι, με αυτό λέω.
2: Επειδή, κύριε Ρογκάκο, ξέρω και πρόσωπα, ξέρω και καταστάσεις, ξέρω και εκλεκτικές συγγένειες. Και επιτρέψτε μου να μην λαμβάνω πάντα σοβαρά αυτά που διακινούνται στη δημόσια σφαίρα, ιδίως όταν προέρχονται από φορείς που έχουν εκλεκτικές συγγένειες με αυτούς που προμοτάρουν. Βάζω μια ανωτελεία εκεί. Ως προς την ουσία του ερωτήματός σας. Καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με ΠΑΣΟΚ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Γκάκο, και συγχαρητήρια, από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και οι ήρμοι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό? Τι λες για την νεανική στέγαση? Έχεις πρόγραμμα? Μάλιστα, τι έχεις? Έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Κυρία του ΠΑΣΟΚ, είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι? Να μην υπάρχουν φαραφωνίες, να μην υπάρχουν φάλτσα.
0: Βέβαια.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα διαφωνούσε κανένας μαζί σας. Και γι' αυτό νομίζω ότι οποιαδήποτε σωστρέφεια, οποιαδήποτε συζήτηση που αναμασά πράγματα δεν κάνει καλό. Μόνο στα προβλήματα να δώσουμε έμφαση. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, έχουμε το know-how, έχουμε τις ρίζες στην ελληνική κοινωνία.
0: Επειδή έχουμε 40 δεύτερα, κύριε Φαραντούρη.
2: Έχουμε τις ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Κύριε Φαραντούρη.
2: Το εκμεταλλευτούμε. Είναι ένα προσκλητήριο προς όλο τον κόσμο.
0: 40 δεύτερα. Τι λέτε για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επειδή ζητάει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, είστε στις Βρυξέλλες, είστε ευρωβουλευτής. Θα θέλαμε την άποψή σας.
2: Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν πάρα πολύ κακό στο κύρος της χώρας. Τι να σας πω, νομίζω είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαλότητα που έχει ανοίξει, αυτή η αδικία που έχει ανοίξει συλλήβδη των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μόνο καλό δεν κάνει στο κύρος της χώρας και στις προσπάθειες όλων ημών που προσπαθούμε να φέρουμε κανένα φράγκο, να πείσουμε για την αξιοπιστία της Ελλάδος και κυρίως για την ανάγκη να βρίσκεται καθημερινά στον πυρήνα, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μας τραβάνε το χαλί.
1: Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου εγώ ήθελα κωμωδία.
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
6: Κυρίως Εσταδίου, Βασιλή Σοφία, Βασιλέο Κωνσταντίνου, Πατησίων Ομόνια, στην άνοδο της Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε. Δεν μας φτάνουν δύο ώρες. Δεν μας φτάνουν.
0: Κάτσε άλλη μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Ο Μπάμπης θα θέλει με τον
1: Μάνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θέλω εγώ με τον Μπάμπη και τον Μάνο.
0: Γιατί, κάτσε μία ώρα.
1: Τι, δεν κολλάω εγώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι ντουέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. To the point μηνύματα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε κτλ. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας διασκεδάζουμε είναι το μότο μας. Και να σας ενημερώνουμε μέσα.
0: Μαζί μας παραμένει και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Μπράβο του.
1: Ο κύριος Γολέμης.
0: Μπράβο του.
1: Είχαν μία σύσκεψη για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα πάει ο άνθρωπος, ναι. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, μετά την επίσημη έναρξη εκπαίδευση των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο κύριος Γολέμης

0: Κος κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία, ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έκανε μήνυση η Επιτροπή Παιγνίων σε 18 influencers.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφήμιζαν παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Α, το διαφήμιζαν μέσα στις σελίδες τους, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και έρχεται η Επιτροπή Παιγνίων και τους λέει, παιδιά, πού πάτε εσείς. 18 influencers, δηλαδή μπορώ εγώ και εσύ, αν είμαστε influencers, να διαφημίσουμε παράνομο τζόγο. Παιδιά, ψυχραιμία τώρα. Είναι παιδιά μέσα εκεί. 15χρονα, 17χρονα, 13χρονα.
0: Στους influencers, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τώρα που τους λες ψυχραιμία, τι είναι αυτό τώρα που λες και εσύ, ψυχραιμία, παιδιά.
1: Οι μηνύσεις, λέει,
0: ναι.
1: Ο κύριος Βαρθολομαίος. Ποιος είναι ο κύριος Βαρθολομαίος? Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είπε σε συνέδριο ότι υποβλήθηκαν οι μηνύσεις και είχαν 623.000 followers, 456.000, 445.422 και 337. Αυτοί που ακολουθούσαν δηλαδή σε αυτούς τους influencers. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Το 25 σημείωσε 900.000 Έλληνες, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, το 10% των Ελλήνων, συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα.

0: Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια σύσκεψη, όπως ξέρεις, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Θεοδωρικάκος, βιομηχανή
1: και
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: συμφωνία κυρίων μυρίζομαι.
1: Δηλαδή,
0: για συγκράτηση ή μείωση τιμών. Θα τα ακούσει το μεσημέρι στο δελτίο, θα μάθεις.
1: Για δεν λες τίποτα, δώσε μας κάτι και σε εμάς.
0: Αυτό ήταν η είδηση. Ρωτήθηκα ότι θα έχουν συνάντηση.
1: Θα έχει μείωση τιμών, δηλαδή πάμε για μείωση. Πάμε για καλάθι.
0: Συγκράτηση και μείωση. Εγώ νομίζω θα υπάρξει, ναι, καλάθι καινούριο.
1: Θα δεθεί καινούριο καλάθι. Πρόσεξε. Πρόσεξε το καλό που σου θέλει.
0: Μη λες καλαθάκι, καλάθι. Να είναι καλαθάρα. Μη λες καλαθάκι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σ' ακούνε και οι βιομήχανοι και οι σουπερμαρκετάδες.
1: Όχι, μην είναι όλο κοροκαρότσι. Σου
0: να το κάνουμε μικρό. Άσε να είναι μεγάλα καρότσια.
1: Από μένα θα επηρεαστούν. Ναι, ακριβώς. Από μένα, από μένα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, και συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε, να ακούσουμε και τη δική της άποψη και για αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Πρώην, πρώην.
0: Ο Γεωργιάδης πάλι κανά του Πολάκη, το άκουσες. Κιχ, λέει, δεν είπες για τη δικαίωση πουλί και Θεοφυλάτου για το κελπνό. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Πολάκη. Ψυχραιμία, ρε παιδί.
1: Άρχισε πάλι το ψυχραιμία. Πρέπει το ψυχραιμία να το λες τρεις φορές την ώρα.
0: Ναι.
1: Όλη ψυχραιμία δεν υπάρχει ψυχραιμία.
0: Μα ξανά μανά, ναι. Με τον Πολάκη.
1: Α, δεν ξέρω γιατί την αντιπαράθεση αυτή. Δεν μπορώ,
0: είναι
1: να
0: και ο κύριος Πολάκης δεν είναι και στα καλύτερα, δεν είναι εκνευρισμένος. Τον εκνευρίζει και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα παντελόνια, λέει, δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πες κάτι που αθωώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είπε όμως και δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει.
1: Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα

0: γουστάρω χορεύματος.
1: Τι έκανες?
0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
0: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
0: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεια σας, κυρία Αντωνοπούλου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι πλέον τομεάρχη της κοινωνικής πολιτικής.
0: Α, έχετε και. Μπράβο. Άρα είσαστε κι εσείς σήμερα στη συνεδρίαση αυτή που θα γίνει.
2: Ναι, είμαι στον δρόμο και πηγαίνω.
0: Συνεδριάζει λοιπόν αυτό που λέμε η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι.
1: Οι τομεάρχες.
2: Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν οι τομεάρχες ακριβώς υπό τον πρόεδρο μας, τον Αλέξο Τσίπρα. Θα κάνει την εισήγηση δηλαδή ο πρόεδρος.
0: Τι θα συζητήσετε, κύριε Αντωνοπούλου?
2: Φαντάζομαι ότι θα γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε τα πιο βασικά πράγματα, γιατί είναι η πρώτη συνάντηση.
0: Είναι η πρώτη συνάντηση.
2: Και να μπει το συνολικό πλαίσιο. Πώς θα είναι η δομή, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε, αν δείτε και τα γραφικά τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, είναι 7 χωριστές ενότητες. Οπότε νομίζω θα κουβεντιαστούμε.
1: Εκτός από την εισήγηση του κ. Τσίπρα, του είχετε να του πάτε κάτι εσείς, καμιά πρόταση? Θα του αφήσετε κάτι οι τομεάρχες?
2: Νομίζω κάτι θα αφήσουμε. Νομίζω κάτι.
0: Εσείς είστε στην κοινωνική πολιτική δηλαδή τώρα?
2: Θα αφήσουμε, νομίζω.
1: Το εργασίας, ας πούμε, το σημερινό, ναι, το εργασίας.
2: Όχι, το εργασίας, το έχει ο κύριος.
1: Ή το οικογένειας.
2: Είναι το παιδί και οικογένεια.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις, δηλαδή κάτι θα δείτε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε μια συνέντευξη, είπε πάρα πολλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τα επόμενα βήματά του. Είπε ότι δεν μπήκε στην πολιτική ξανά για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πρωθυπουργός, και έδωσε και κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία προκάλεσαν, από ό,τι είδαμε, την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους κανόνες ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
2: Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Τι είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας? Είπε το εξής, ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Το με ποιο τρόπο θα διατεθεί και με το ποιον τρόπο ρυθμίζει η κάθε κυβέρνηση τα οικονομικά είναι προφανώς πρωθυπουργική, σχετίζεται μάλλον με το πρόγραμμά της.
1: Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να δοθεί όμως, κυρία Αντωνοπούλου? Γιατί 6 δις δεν είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Σας το λέω δηλαδή από αυτά που ξέρουμε με τους κανόνες μέχρι σήμερα.
2: Ωραία, ας είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιτρέπουν να φέρουμε εις πέρας και να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει, βγαίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ζητήσαμε λοιπόν αρχικά να κοστολογηθεί και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε η Νέα Δημοκρατία πώς θα ρίξει το βάρος το οικονομικό. Γιατί 7 χρόνια τώρα τι έχουμε δει, κύριε Κοροκάκο και κύριε Πιζόγλη? Έχουμε δει μία πλειοδοσία σε απευθείας αναθέσεις, μία πλειοδοσία στους κλειστούς διαγωνισμούς. Δείχνουν οι δείκτες του ΟΑΣΑ ότι ένα 25-30% της δημόσιας χρηματοδότησης φεύγει σε διαφθορά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν θα σας κάνω μια ανάλυση του, να βάλουμε κάτω το κάθε κλειστό κώδικα της φορολογικής ή της δημοσιονομικής πολιτικής και να το κουβεντιάσουμε, θα ήταν και πολύ αόριστο για τους ακροατές μας. Αυτό όμως που πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Το τι μείγμα θέλει κάθε κυβέρνηση.
0: Άρα λέτε είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιοτήτων.
2: Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν θα έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς. Δεν θα έχουμε απευθείας αναθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τη διαφθορά ακριβώς με τους κλειστούς διαγωνισμούς, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα, εμάς το μείγμα πολιτικής μας αφορά τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους δηλαδή τους ευάλωτους, και τη μεσαία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας, και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας παραγωγικός μετασχηματισμός, ο οποίος, αν επιτρέψετε, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει επί Νέας Δημοκρατίας, ενώ έπεσαν πάρα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πήγε και πίσω. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό στην αγροτική παραγωγή, θα δείτε ότι είναι ότι είναι και μείον. Δηλαδή, έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αυτάρκεια και σε σχέση με την ίδια την αγροτική παραγωγή. Άρα, ο μετασχηματισμός, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, που έμεινε στο real estate, να πουλήσουμε δηλαδή την Ελλάδα όπου υπάρχει γύρω-γύρω, και σε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
0: Άρα, λέτε μια συνολική αναδιάρθρωση, δηλαδή, από την αρχή ως.
2: Μια αναδιάρθρωση.
0: Ναι.
2: Με
0: φορολογικά, επίκεντρο, παραγωγικά.
1: Αυτό πόσα χρόνια θέλει, καμία 20
2: χρόνια. Όχι, κάνετε λάθος. Τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία επιμένω σε κάθε μου εμφάνιση, το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί για να μπορέσει το παραγωγικό μοντέλο να αλλάξει, πρέπει να έχεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μέτρα που έχω ανακοινώσει λοιπόν για την ακρίβεια έχουν μέσα τους, εμπεριέχουν το στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο το μπαίνει μεταξύ 6 και 24 μηνών. Άρα τι λέμε, ότι η αυτάρκεια π.χ. σε συγκεκριμένα προϊόντα ή το πώς θα σχετιστεί η αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, π.χ. ο τουρισμός, πώς θα σχετιστούν και πώς, με ποιο τρόπο θα ενισχύσει ο ένας κλάδος τον άλλον, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμάς.
1: Μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω
2: λοιπόν,
1: κάτι άλλο.
2: Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε, συγγνώμη, ολοκλώσω
1: την ερώτηση,
2: ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Δείχνουμε λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι κάτι που θα πάει στις καλένδρες ανάποδα, είναι κάτι το οποίο το εντάσσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας, το εντάσσουμε λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει στο
1: επίκεντρο, ξαναλέω. Αυτά δεν είναι άσχημα ως προτάσεις.
2: Επιχειρηματικότητα,
1: κυρία
2: με ποιο πράγμα, την αυτάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά.
1: Δεν είναι άσχημα
2: είναι
1: σαν προτάσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα με
1: επιτρέψει
2: στην οικονομική επιστήμη. Το έχουμε όχι απλά αναλύσει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό το οποίο απλά θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος τώρα υποφέρει. Δηλαδή θέλω να πω τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή, θα υπάρξει επέκταση του Fuel Pass. Θα υπάρξει πλαφόν σε τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Θα δοθούν για τις βενζίνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι τώρα. Αυτά
2: λοιπόν,
1: που λέτε είναι ένα ωραίο πρόγραμμα τετραετίας, οχταετίας και τα λοιπά.
2: Ξαναείπα, 6-24 μήνες που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
1: Καλά, για μένα αν μπορώ να πω κάτι είναι ότι δεν φτάνουν αυτοί οι μήνες. Το ακούω όμως. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, τώρα τι κάνουμε.
2: Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε ότι για να μειωθεί, για να, να μειωθεί η ακρίβεια και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, δεν χρειάζεται μία μικρόπνοη και κοντόφθαλμη πολιτική επιδοματική. Παρουσιάζει να πούμε με το ποδιό, μην δίνουμε ένα φίλο υπάρχει σε μπερδεύουμε με 20 ευρώ βαζί, ούτε δεν μπορεί για μέσα δεν μπορεί και τελειώσαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά χρειάζεται μόνιμα μέτρα. Ένα από τα μόνιμα μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουν απλοί πολίτες που μας ακούνε τώρα είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 44,7%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 37%. Αυτό θα ενισχύσει και το εισόδημα των πολιτών των μισθωτών, αλλά κατευθείαν θα δώσει και μια ανάσα στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Δηλαδή λέτε για ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάντως και η κυβέρνηση θα μειώσει μια μονάδα και αυτή σιγά σιγά, λέει για να τα μειώσει.
2: Θα μειώσουμε λοιπόν είπαμε, το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και διατροφής και υγιεινής και σε κάποια τα οποία χρειάζονται για τα παιδάκια, στα βρεφικά γάλα τα πηγή και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν κατευθείαν θα έχει μια μείωση. Αυτά όμως αν δεν συνοδευτούν με έναν ελεγκτικό μηχανισμό, με μια κρατική επιθετική παρέμβαση από την παραγωγή μέχρι το πώς φτάνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άρα λοιπόν σε όλη τη τροφική διαλυσίδα, θα ξαναμείνουμε, εμείς δεν είμαστε παρατηρητές. Εμείς τη λέμε λοιπόν επιθετική παρέμβαση του κράτους, με όχι απλή παρατήρηση, αλλά παρέμβαση όπου χρειάζεται, από την παραγωγή μέχρι το καλάθι.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και
2: οπότε,
0: και μόλις ολοκληρώσετε και τις προτάσεις που σήμερα έχετε αυτή την σύσκεψη, που είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη, είναι γνωριμίας, αλλά θα έχετε και τις δικές σας προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε για να τις παρουσιάσουμε και εδώ.
2: Να μην είναι το δρόμο αυτή τη φορά να
1: είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι και για το Υπουργείο Οικογένειας της Κοινωνικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί σας. Μας ανεχθήκατε
0: μαζί
1: για ένα δύο ώρο.
0: Ναι, μαζί μας.
1: Που είναι μαζί μας.
0: Ναι, Νίκο.
1: Έρχεται ο κύριος Βρίσκος Παπαδημητρίου να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν και τα λοιπά. Ό,τι μπορούν να κάνουν και άνθρωποι.
0: Η τελεία στο νεαρό. Η τελεία, αγάπη μου, ποτέ έρχεται.
1: Το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε κι εμείς ξανά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και για τα μηνύματα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Αναφορές για χιλιάδες αγνοούμενους. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί. Σοκ στη Λάρισα. 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία. Αρχίζει επίσημα το σαφάρι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το τοξικό ψάρι επικηρύχθηκε για περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό. Ποιες περιοχές αφορά η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικά τα μέτρα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Jenny.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τα πιο ωραία είναι παρακάτω, λέει το τραγούδι, αφιερωμένο σε όλους εσάς. Τελευταία ημέρα της εκπομπής μας, σήμερα Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί εδώ στο Prisma 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plestas The Market, με 2 καταστήματα στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπου και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Plestas The Market όμως στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αργίων 40 και τα Plestas Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas The Market, κάντε τις προσφορές σας. Θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές και το νέο ανανεωμένο φυλάδιο του καλοκαιριού. Λοιπόν, εχθές ο καιρός ήταν πολύ περίεργος εδώ στο νησί μας. Σε αρκετές περιοχές, ειδικά και στα ορεινά, είδαμε λίγο στο κυλιωμένο ότι έβρεξε για τα καλά, έφερε μια πάρα πολύ ωραία μπόρα ποτιστική, καθάρισε εκεί, καθάρισε η ατμόσφαιρα, καθάρισαν και τα σπίτια και τα δέντρα και τα λουλούδια από τη σκόνη. Δυστυχώς εδώ στην πόλη δεν έβρεξε. Αμέσως μετά βέβαια, αυτή η βροχή ξεσήκωσε και ένα κύμα ζέστης και αρκετής υγρασίας. Ο καλός καιρός βέβαια παραμένει και σήμερα αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει το πολύ έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν λίγο παραπάνω, εντάσσει έως 4 μποφόρ. Αύριο θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι οι άνεμοι εδώ στο Ιόνιο. Και αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Μας φαίνεται βέβαια ότι η ζέστη είναι αρκετή, γιατί έχουμε εδώ στο νησί μας την υγρασία που αυτό επιδεινώνει την ατμόσφαιρα. Σε αντίθεση βέβαια εδώ με το τι γίνεται στην Ευρώπη, όπου ένας φωνικός καύσωνας εδώ και αρκετές ημέρες σαρώνει την Ευρώπη, ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταγραφεί σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Για άλλη μια μέρα η Ευρώπη φλέγεται με θερμοκρασίες που σπάνε ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ελβετία, ενώ το κύμα ζέστης φέρεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους την τελευταία εβδομάδα στη Γυραιά Ήπειρο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε εκτές Πέμπτη η υψηλότερη θερμοκρασία του Ιουνίου που έχει σημειωθεί στην ιστορία της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 36,4 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το νέο ρεκόρ ξεπέρασε εκείνο της προηγούμενης ημέρας που είχαν καταγραφεί 36 βαθμούς Κελσίου στο Χάμψαϊρ. Συγκεκριμένα τώρα οι υψηλές θερμοκρασίες έθεσαν σε δοκιμασία τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι κατέγραψε την Τετάρτη το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών άμεσου κινδύνου στην ιστορία της, με 642 κλήσεις. Και δεν είναι μόνο οι θάνατοι που έχουν προέλθει από θερμοπληξία, είναι και από πνιγμούς, γιατί οι άνθρωποι εκεί πάνω στην απελπισία τους, πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης έχουν ποτάμια, πέφτουν μέσα στο ποτάμι, τα ποτάμια έχουν έτσι ισχυρά ρεύματα και έχουν πνιγεί και πολλοί έτσι ανήλικοι και νεαρές ηλικίες. Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας όμως έχει καταγραφεί και στην Ελβετία. Εχθές η Ελβετία κατέγραψε την θερμότερη ημέρα του Ιουνίου στην ιστορία της, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η πιο ζεστή νύχτα ήταν εχθές στη Γαλλία από το 1947. Και επίσης έχει συμβάνει και κόκκινος συναγερμός για πρώτη φορά στην Ολλανδία. Αυτά λοιπόν με τις καιρικές συνθήκες και εδώ. Και να αναφέρουμε και στην Ισπανία, ίδιες καιρικές συνθήκες κυριαρχούν. Και την επόμενη εβδομάδα λέει ότι έτσι δυστυχώς θα είναι οι θερμοκρασίες σε εκείνες τις χώρες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι τραγικό γεγονός, και δεν είναι αμήτι άλλο από το καταστροφικό τραγικό σεισμό. Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα.
Τραγικός είναι ο απολογισμός των νεκρών, 10.000 μέχρι στιγμής. Λένε για 235 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, αλλά το θέμα είναι αγνοούμενοι που κάποιοι εκτιμούν ότι θα φτάσουν έως και τους 100.000 αγνοούμενους. Έχουν πέσει ολόκληρες πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, οι κτηριακές υποδομές στην Βενεζουέλα δεν είναι ό,τι και το καλύτερο. Είναι μια παραμελημένη χώρα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και του καθεστώτος εκεί του Ούγκο Τσάβες. Η χώρα αυτή, παρόλο που είχε πάρα πολλά έτσι προβλήματα με το καθεστώς, μια πλούσια χώρα σε πετρέλαιο, ο κόσμος εκεί όμως ζούσε πολύ φτωχικά. Δεν έχουν όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής και τα φάρμακα και τα νοσοκομεία τους σίγουρα χρειάζονται βοήθεια, και αυτές τις ημέρες πάρα πολλές χώρες έχουν στείλει βοήθεια και συνεργεία για να βρουν επιζώντες μέσα στα ερείπια. Είδαμε και κάποια πλάνα από ξένα ειδησογραφικά πρακτορία, πραγματικά ολόκληρες περιοχές κοντά στη θάλασσα του Καράκας έχουν ισοπεδωθεί, ένα τεράστιο ξενοδοχείο εδώ που έχει έτσι καταστραφεί και πολλές πολυκατοικίες.

Μένουμε λίγο ακόμη στο θέμα του σεισμού, να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε για την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα, η οποία αριθμεί λιγότερο από 3.000 άτομα, ήταν πολύ μεγαλύτερη όμως. Έχουν φύγει εξαιτίας του προηγούμενου καθεστώτος. Υπήρχαν και κάποιες οικογένειες Ακυρθινών που ζούσαν εκεί, αλλά έχουν εγκαταλείψει την χώρα εδώ και μία δεκαετία. Λοιπόν, και η Ομογένεια βρίσκεται και αυτή αντιμέτωπη με τις συνέπειες του καταστροφικού διπλού σεισμού. Όλοι οι Έλληνες Ομογενείς είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και πάρα πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να περνούν τις νύχτες μετά το σεισμό στις εκκλησίες και στα σχολεία τους λόγω των ζημιών. Υπάρχουν και αρκετά ελληνικά σχολεία όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και η και αρκετές ελληνικές εκκλησίες, ενώ οι Έλληνες δραστηριοποιούνται ιστορικά στο εμπόριο, τις κατασκευές και τις επιχειρήσεις εστίασης. Να πούμε ότι στην Βενεζουέλα και η οικογένεια Ονάση είχε πάρα πολλές επιχειρήσεις εκεί και ο ίδιος ο Νάσης μετέφερε με τα πλοία του πετρέλαιο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σεισμό. Πάμε να δούμε τα δικά μας. Επίσκεψη στη Ζάκυνθο πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Θα τον έχουμε μαζί μας σε 12.30 για μια συνέντευξη, να μας πει τις συναντήσεις και τις επαφές που θα έχει αυτό το διήμερο. Υπάρχει γενικά μια έτσι προεκλογική κίνηση. Τα κόμματα είναι σε ετοιμότητα γιατί δεν γνωρίζουν αν θα προκηρυχθούν εκλογές μετά το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτώβριο. Δεν ξέρουμε ακόμη, μπορεί η κυβέρνηση να επιμένει ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όμως κανένας δεν ξέρει. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι για κάποια για κάποιο έτσι πολιτικό πρόσωπο, πρώην δήμαρχο που μάλλον λέγεται ότι θα κατέβει με το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά εάν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς ότι θα κατέβει και αυτός στις επόμενες εκλογές. Αυτά τα πρόσωπα έτσι, ξέρουμε και το ένα πρόσωπο που δεν ξέρω αν μας το ανακοινώσει και ο κύριος Βαρδακαστάνης σήμερα, που θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ΕΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν ξέρουμε ποιος θα είναι υποψήφιος εδώ στην Ζάκυνθο. Φαίνεται ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταβάσει υποψήφιο και οι εκπρόσωποι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξουν από κοινού την υποψηφιότητα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις πανελλαδικές. Εχθές είχαμε την βαθμολογία των παιδιών που συμμετείχαν. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, χαμηλές επιδόσεις είχαν γενικά οι μαθητές σε ολόκληρη την Ελλάδα, παραδοσιακά στο μάθημα των λατινικών και της φυσικής γράψανε πάρα πολύ καλά, στα αρχαία και στην ιστορία, χημεία και μαθηματικά τα περίπου κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα. Τώρα εδώ στο νησί μας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα, ο μαθητής Παναγιώτης Δήμος, μαθητής του πρώτου γενικού λυκείου Ζακύρθου, είναι ο πρώτος των πρώτων και μπράβο του στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 στο νησί μας με 19.275 μόρια. Στην εφημερίδα ημέρα και έχει και τις δηλώσεις του και το ρεπορτάζ του παιδιού. Μπράβο και συγχαρητήρια, Παναγιώτης Δήμος από το πρώτο Γενικό Λύκειο Ζακύρθου με 19.275 μόρια. Μπράβο στον Παναγιώτη Δήμο. Τώρα κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις από το νησί μας είναι ότι εξασφαλίστηκε και χρηματοδότηση για το νέο κλειστό γυμναστήριο στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης είναι μια επένδυση για τον αθλητισμό του νησιού. Μια άλλη είδηση αφορά για τον ιερέα Σεραφείμ Κονίδη, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα, επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησαν χτες οι Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομος και Ζακύνθου, συνοδευόμενοι από τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Κονίδη, με αφορμή τη σημερινή τελετή βέβαια που διοργανώνεται, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα αγορευτεί σε υψηλό προστάτη των ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος και παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η αναγόρευση σε επίτιμο καθηγητή του τμήματος περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πατριαρχείου. Παράλληλα τώρα ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης την απόφαση του για την απονομή του εκκλησιαστικού οφικίου, είναι τιμητικού αξιώματος του Οικουμενικού Θρόνου στον κύριο, στον πατέρα Σεραφείμ Κονίδη. Σε αυτή την λοιπόν, σε αυτή την απονομή παρευρίσκεται από το νησί μας ο Δήμαρχος Ζακύρθου κύριος Στασινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Βριώνης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κυρία Γαλαζούλα. Θα προσπαθήσουμε μήπως μπορέσουμε να τους έχουμε τηλεφωνικά πάντα αργότερα 11 η ώρα. Από τις 11 η ώρα έχει ξεκινήσει η εκδήλωση στο Πατριαρχείο. Να δούμε λίγο αργότερα, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο ή με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για να μας πει έτσι το κλίμα και τα όσα έγιναν στην τελευταία.

Λοιπόν, για να δούμε έτσι μία όμορφη καλοκαιρινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί. Είναι αφιερωμένη στα παιδιά, διοργανώνει για σήμερα στις 7 η ώρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων στο Γαλάρο, στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Η γιορτή παιδιού περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με δραστηριότητες που υπόσχονται να χαρίσουν στιγμές χαράς, δημιουργίας και διασκέδασης στους μικρούς επισκέπτες, ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παραμυθομπουλούκια με την Αγγελική Αγαλιανού που θα ταξιδέψουν τα παιδάκια που θα παρευρεθούν εκεί στον κόσμο της φαντασίας και του παραμυθιού, ενώ θα πραγματοποιηθούν και καλοκαιρινές δημιουργίες δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων Γαλάρου στο χωριό εκεί στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Πάντων.

απλές σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
2: Ωραίο πόνσο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την πει ξανά σήμερα να έχουμε εδώ μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας στο όμορφο νησί μας.

0: που έχετε προγραμματίσει. Σαφώς έχετε ένα πρόγραμμα που θα το κάνετε τις επόμενες μέρες και σήμερα και αύριο. Πριν σας κάνω και κάποιες άλλες έτσι ερωτήσεις.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όταν συναντάς τα μέλη της οικογένειάς σου, δεν λες που θα συναντήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εμείς θα συναντούμε με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα,
0: ναι,
1: τα μέλη που έχουν εκλεγεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, την Τρόφισσα Τλαζένη,
0: ναι,
1: κλπ. Αυτές τις συναντήσεις θα κάνουμε, γιατί εμείς αύριο το μεσημέρι θα φύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η αρχή,
0: ναι,
1: μιας μακράς διαδικασίας επικοινωνίας, διαζώσης,
0: mm-hmm,
1: με πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όλων των περιόδων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη, θα ορίσετε νέα νομαρχιακή επιτροπή?
1: Έχει ήδη οριστεί. Είναι ο Διονύσης Μποτώνης γραμματέας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα.
0: Ναι.
1: Ορίζουμε σε όλη τη χώρα νομαρχιακές, έχουμε ορίσει νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα.
0: Μάλιστα. Οπότε ο κύριος Διονύσης Μποτώνης θα είναι πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής.
1: Ναι, ναι.
0: Εκλογικού αγώνα. Δεν το ξέραμε αυτό. Το περιμέναμε κι εμείς.
1: Ορίστηκε αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ήρθα, διότι αν δεν... Γι' αυτό και ερχόμαστε στο νησί, αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν ερχόμαστε.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα δείτε και κάποια πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Ζάκυνθο?
1: Εμείς σας είπα ότι θα δω τους ανθρώπους τους αιρετούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτούς που έχουν μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
0: mm-hmm,
1: τη Κεντρική Επιτροπή και τους ανθρώπους της στελέχης μας της Επιτροπής εκλογικού αγώνα. Από εκεί και πέρα, όταν κυκλοφορείς στο νησί, όταν και κάποιος συναντάς.
0: Ωραία. Αφού θα κυκλοφορήσετε στο νησί, θα συναντήσετε και κάποιους από αυτούς?
1: Πού να ξέρω, θα συναντάς και στον δρόμο κάποια φορά.
0: Μάλιστα. Μου απαντήσετε έμεσα, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ακούστε, ακούστε κύριε Βαρδαμίδη, επειδή έχουμε κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις και τις έχω απολαύσει. Λοιπόν, ακούστε, εμείς εργαζόμαστε,
0: mm-hmm,
1: μιλάμε με τους ανθρώπους, μιλάμε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm,
1: ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του παρόντος, νέους ανθρώπους για το αύριο, γυναίκες και άντρες, και από κοινού όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε το ψηφοδέλτιο που μπορεί να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ελπίζουμε την νίκη της Ζάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται με πολύ προσοχή και με προστασία και των ανθρώπων που συνομιλούμε.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ο λόγος δεν είναι να λέμε με ποιους συνομιλούμε, είναι με ποιους θα αγωνιστούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο το σχολιασμό σας για τις... Μου τα έχετε ξαναπεί βέβαια, να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά και για τους ακροατές μας, για τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται όλες αυτές τις ημέρες.
1: Μια και μιλάμε με ραδιοφωνικό σταθμό της Ακίνθου, θα έλεγα ότι εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι στον Άγιο,
0: ναι,
1: για να προστατεύει τους δημοσκόπους να σας δίνουν δουλειά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς δεν συμφωνείτε με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα?
1: Τι να συμφωνώ εγώ, αυτά είναι του λαού, ξέρω εγώ τι είναι καθένας της ψυχούλας. Αλλά βγήκε μια εταιρεία, δεν θα πω πια τώρα, δεν κάνω, να κάνω διαφημίσεις εγώ στα υποτιθέμενα τέτοια. Λοιπόν, που είπε ότι έκανε με μηνύματα στο Viber.
0: Ναι.
1: Και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μια δημοσκόπηση με μηνύματα στο Viber?
0: Ναι, σαφώς, ο καθένας μπορεί.
1: Μπράβο, αν αυτά τα μηνύματα στο Viber μπορούν να θεωρηθούν επιστημονική μέτρηση και απεικόνιση της γνώμης των πολιτών, έστω στη στιγμή,
0: ναι,
1: ακούστε, υπάρχουν οι φωτογραφικές μηχανές, γιατί μιλάμε για τη φωτογραφία της στιγμής, που βγάζει ψηφιακές φωτογραφίες,
0: mm-hmm,
1: κρυστάλλινες. Και εκεί υπάρχουν ακόμα καλύτερες.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και άλλες που βγάζουν στολές.
0: Mm-hmm.
1: Προσέξτε λίγο, δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών. Το έχω ξαναπεί. Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί που κάνουν τις μετρήσεις, οι αξιόλογοι επιστήμονες ή μη επιστήμονες, γιατί όταν κάνεις μέσω Viber

0: μέτρησε, είσαι επιστήμονας, είσαι κάτι άλλο. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Ή εν πάση περιπτώσει εκτελείς μια εντολή διαφορετική. Η επιθυμία διαφορετική, για να γίνω πιο έτσι μαλακός, πιο soft. Αλλά εάν υπάρχει από την κοινωνία απέτηση, τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί, οι ίδιοι όλοι εμείς δηλαδή, να βελτιώνουμε τις προτάσεις μας, οι προτάσεις μας να έχουν μια αντιστοίχηση με την εποχή, να δίνουν μια προοπτική για το μέλλον, να έχουν ένα όραμα κλπ. Αυτοί που μετράνε τη κοινή γνώμη δεν πρέπει να βελτιώνουν τα εργαλεία τους, διότι εργαλεία είναι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλω να πω. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να μιλάμε κάθε μέρα για τις δημοσκοπήσεις, τρώμε χρόνο πολύ σημαντικό που θα μπορούσαμε να μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, για το ιδιωτικό χρέος, να μιλάμε για τους νέους ανθρώπους, για τη στέγαση, να μιλάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, για αυτά που αφορούν τη ζωή μας, να μιλάμε για τα προβλήματα της Ακίνδου που δεν μιλάμε, και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις που ο καθένας βγάζει, που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τη βγάζει, τι βγάζει κλπ. Και να πηγαίνουμε στις εκλογές και να πέφτουν όλοι έξω.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε μερικοί από αυτούς ίσως να κλείσουν και τις εταιρείες. Να πούνε, παιδιά, σηκώνουμε τα χέρια, δεν τα καταφέρνουμε. Κάτι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι κακό. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Κοιτάτε και στις και όλες αυτές οι εταιρείες.
0: Αλλά πάντως εμείς τις μελετάμε προσεκτικά όλες, ακόμα και αυτές που γίνονται με SMS.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ενδέχεται στο μέλλον κάποια επίσκεψη του Προέδρου, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, εδώ στο νησί μας? Σας το λέω γιατί συνομιλώ με πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ πάντα καταγράφονται πολύ υψηλά εδώ στο νησί μας, όποτε γίνουν εκλογές. Οπότε θα ήθελα κάποιοι να ξαναδούν για άλλη μια φορά εδώ
0: ακούστε,
1: τον Πρόεδρο.
0: Από το νησί για πρώτη φορά βρίσκεται πρόσωπο σε τόσο υψηλή κομματική θέση. Συνεπώς...
1: Σημαίνει κάτι γιατί, αυτό βέβαια.
0: Εντάξει, δεν την πήρα γιατί είμαι κυφινός, δεν ξέρω καν τα κριτήρια του Πρόεδρου, αλλά και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής. Αλλά πάντως ιστορικά αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη μεριά, η ζάκυνθος των λαϊκών αγωνιστών, των ποπολάρων, ένα νησί βαθιά προοδευτικό, βαθιά δημοκρατικό, πάντα είναι ένας τρόπος σημαντικό να επισκεπτόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα, πάντα. Και ο πρόεδρος είχε έρθει και στο Παγίδι Αγίου Διονυσίου, έχει επισκεφτεί το νησί.
1: Mm-hmm.
0: Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι στο πρόγραμμά του κάποια στιγμή να έρθει, αλλά δεν το ξέρω εγώ το πρόγραμμά του.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε, εγώ θα είμαι αρκετό καιρό το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο, όπου μαζί με τους συντρόφους θα επισκεφτούμε όλο το νησί, όλα τα χωριά.
1: Ωραία. Κύριε Γενικέ, θα σας αφήσω τώρα, μια και ταξιδεύετε, όμως όταν έρθετε το καλοκαίρι στο νησί θα ήθελα να με υποσχεθείτε να έρθετε εδώ στο στούντιο να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε μια συνέντευξη Εφόλης της Ύλης.
0: Εφόλης της Ύλης, και μπορείτε να ρωτάτε πάντα ό,τι θέλετε, χωρίς ποτέ να με ενδιαφέρει να ξέρω τι θα με ρωτήσω.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την
1: καλό ταξίδι,
0: μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και με το καλό να φτάσετε. Γεια σας, καλό
0: πολύ,
1: μεσημέρι.
0: Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΠΑΣΟ, κυρίου Ιωάννη Βαρδακαστάνη, μία έτσι σύντομη επίσκεψη. Θα πραγματοποιήσει στη Ζάκυνθο σήμερα και αύριο, θα αναχωρήσει αύριο. Θα συναντηθεί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μάθαμε ότι ο κύριος Διονύσιος Μποτώνης είναι ο νέος πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Με αυτή λοιπόν την είδηση που μας ανακοίνωσε ο κύριος Βαρδακαστάνης, θα έχουμε τον κύριο Μποτώνη την επόμενη εβδομάδα εδώ στο σταθμό μας. Δεν θα μείνει για πολλές ημέρες ο κύριος Βαρδακαστάνης, θα επισκεφθεί, μας είπε, το καλοκαίρι στο νησί, είναι και ιδιαίτερη η πατρίδα του, θα μείνει ένα μήνα περίπου, οπότε θα επισκεφθεί πάρα πολλές περιοχές εδώ στο νησί μας. Πάμε σε μία άλλη είδηση, αφορά μία κίνηση του Ισραήλ, η οποία φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Τουρκία. Το Ισραήλ θα φέρει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ότι θα καταθέσει στην επόμενη συνεδρίαση της Ισραηλινής κυβέρνησης πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Είναι μια κίνηση που συνιστά ένα έτσι ισχυρό διπλωματικό χαστούκι στην Τουρκία. Με αυτή λοιπόν την κίνηση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει τις επόμενες μέρες, την επόμενη μάλλον συνεδρίαση της Ισραηλινής κυβέρνησης, πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, χαρακτηρίζοντάς της ως ηθικό και ιστορικό καθήκον. Θα φέρω ενώπιον της Ισραηλινής κυβέρνησης την επόμενη συνεδρίαση την πρόταση αυτή, ανέφερε με ανακοίνωσή του ο Υπουργός, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθικό και ιστορικό καθήκον. Πρέπει επίσης να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άργηση, υποβάθμιση και διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Η απόφαση θα κατατεθεί στη συνέχεια στην προς ψήφιση, σημείωσε με ανακοίνωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Μία πάρα πολύ έτσι σημαντική κίνηση και από την πλευρά του Ισραήλ, σίγουρα είναι μία κίνηση που θα θυμώσει πάρα πολύ την Τουρκία, ούτως ή άλλως οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας είναι πάρα πολύ έτσι άσκημες για πάρα πολλά χρόνια, ενώ στην αρχή ήταν σε καλό επίπεδο. Γενοκτονία των Αρμενίων τώρα, πρόκειται για μια έτσι πολύ σημαντική και προμελετημένη και βίαιη εξόντωση περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων την περίοδο του 1915 έως το 1918, ενώ θεωρείται η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα και έγινε φυσικά από το καθεστώς των νεότουρκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ξεκίνησε στις 24 Απριλίου το 1915, όταν εκείνη την ημέρα η Οθωμανική ηγεσία συνέλαβε και εκτέλεσε στη Κωνσταντινούπολη εκατοντάδες Αρμένιους διανοούμενους και πρόκριτους. Ενώ είχαν πάρα πολλές μαζικές διώξεις και σφαγές από τον Σουλτάνο, με περίπου 80 έως 300.000 νεκρούς, και μετά οι νεότουρκοι ακολουθούσαν κάποιες μεθόδους εξόντωσης, για παράδειγμα εκτός από τις μαζικές έτσι σφαγές και την καταναγκαστική εργασία, είχαν σκεφτεί και τις εξοντωτικές πορείες θανάτου στην έρημο της Συρίας χωρίς τροφή και νερό. Δηλαδή είχαν τους Αρμένιους, γυναικόπαιδα, γέροντες, και τους έβαζαν να κάνουν μεγάλες πορείες χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, και σιγά σιγά αυτοί από την εξάντληση πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλον. Η συντριπτική πλειονότητα των ιστορικών και παγκοσμίως δεκάδες κράτη, φυσικά η Ελλάδα, η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν επίσημα αναγνωρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία, και τώρα ακολουθεί και το Ισραήλ. Yeah.

Λοιπόν, για να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Πραγματικά πάρα πολύ έτσι χάλια είναι η κατάσταση εκεί που αφορούν την Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι αγρούνται μέχρι στιγμής. Ενώ έχουν καταγραφεί πασπαραχτικές εικόνες με μητέρες να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. 40 τόνια ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει ο Ερυθρός Σταυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαλαρώνουν για 4 μήνες τις κυρώσεις. Είχαν όλα, είχαν και τις κυρώσεις. Στενεύουν τα περιθώρια όσο περνούν οι ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια. Κάποιοι μιλούν και για 100.000 αγνοούμενους. Η Βόρεια Βενεζουέλα έχει πληγεί πάρα πολύ. Δυστυχώς όταν έγιναν αυτοί οι δύο σεισμοί, 7,2 και 7,5, με διαφορά 39 δευτερόλεπτα, βρήκε τους περισσότερους κατοίκους στα σπίτια τους, καθώς η Τετάρτη ήταν η μέρα εθνικής γιορτής στη χώρα. Μέχρι τώρα σήμερα το πρωί έχουν επιβεβαιωθεί 235 νεκροί και περίπου 4.300 τραυματίες, ενώ όπως σας ανέφερα ο αριθμός των αγνοωμένων είναι από 50.000 και πάνω. Συγκεκριμένα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως οι οικογένειες δήλωσαν συνολικά από τις πρώτες ώρες του σεισμού πως αναζητούν στις αναζητήσεις, έτσι, τις πρώτες ώρες του σεισμού 57.141 είναι συνολικά τα συγγενικά πρόσωπα που αναζητούν οι οικογένειες εκεί, ενώ από αυτά έχουν εντοπιστεί μόνο 7.668 άτομα, ενώ τα υπόλοιπα αγνοούνται. Πάρα πολύ μεγάλη έτσι καταστροφή. Περισσότερες από 28, έχουν περάσει περισσότερες από 28 ώρες. Πάρα πολλές χώρες στέλνουν εκεί ανθρωπιστική βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη ο εντοπισμός των αγρωμένων. Χρειάζονται να καταφτάσουν και διασώστες από άλλες χώρες, γιατί εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν με ό,τι βρουν, με γυμνά χέρια, να ανασύρουν να τραβήξουν τα ερείπια, μήπως και βρουν κάποιους από τους δικούς τους ανθρώπους.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μέρη Καρακασίδη για άλλη μια φορά, ψυχολόγος, για να συζητήσουμε μαζί κάποια θέματα που πάντα βέβαια είναι στην επικαιρότητα και δυστυχώς δεν μας αφήνει η επικαιρότητα να τα ξεχάσουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Καρακασίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, συνεχίζονται με πολύ έτσι μεγάλο ρυθμό οι δολοφονίες γυναικών στη χώρα μας. Πάρα πολλά περιστατικά έχουν συμπιωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες για την ψυχική υγεία, για το πόσο δηλαδή θα πρέπει αυτό το ταμπού του ανθρώπου που πρέπει να πάει να ζητήσει βοήθεια κάποια στιγμή να καταργηθεί και να σταματήσει, και όσοι έχουν προβλήματα να μην διστάζουν να επισκεφθούν τον ειδικό.
1: Ναι, κοίταξε να δείτε. Σήμερα το πρωί θα σας πω ένα παράδειγμα. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από μια μητέρα η οποία έχει ένα κορίτσι 21 ετών,
0: ναι,
1: και μου ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια γιατί η κόρη της έλεγε πράγματα καταλαβίστικα. Τώρα φανώς το κορίτσι ήταν σε ψυχωτικό επεισόδιο.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούσα να εξηγήσω στη μητέρα ότι χρειάζεται το παιδί να πάει σε ψυχίατρο, mm-hmm, επειγόντως, mm-hmm, και να δούμε ιατρικά πώς μπορεί να βοηθηθεί. Και μου έκανε εντύπωση, Μαριέτα,
0: ναι,
1: πως η μητέρα δεν ήθελε να δεχτεί ούτε η ίδια ότι το παιδί όντως έχει σοβαρό πρόβλημα και χρειάζεται άμεση παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε ορισμένες φορές εμείς οι ειδικοί να εξηγήσουμε τα αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ο κόσμος να καταλάβει ότι όπως έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα και πηγαίνει στον ειδικό, έτσι, mm-hmm, συμβαίνει και με την ψυχή. Όταν η ψυχή νοσεί, χρειάζεται να πάμε σε ψυχίατρο ή σε ψυχολόγο. Δεν είναι ταμπού, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βρίσκει αρνητικούς. Ίσα-ίσα που αυτό πρέπει να αλλάξει και έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα πρέπει να κάνουμε μεγάλο έτσι, αγώνα για να αλλάξουμε την νοοτροπία του κόσμου. Διότι πολλοί άνθρωποι ζουν με την ψυχική ασθένεια για πάρα πολλά χρόνια και υποφέρουν, ενώ μπορούν να λάβουν κάποια μορφή βοήθειας και φαρμακευτική αλλά και ψυχοθεραπευτική και δεν το κάνουν. Δυστυχώς και έτσι η ζωή τους είναι δύσκολη και δεν έχουν καλή ποιότητα ζωής και καθημερινότητας. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Η ψυχοθεραπεία αλλάζει τη ζωή μας προς το καλύτερο και μας βοηθάει να βελτιώνουμε και τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας και το θυμό μας και αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να έχουμε για τη ζωή μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την ψυχοθεραπεία. Ίσα-ίσα πρέπει να την αγκαλιάζουμε και όπως κανείς πάει στο γυμναστήριο για να ενδυναμώσει το σώμα του, έτσι είναι και η ψυχοθεραπεία, βοηθάει να ενδυναμώσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα απέναντι στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί η ζωή είναι δύσκολη και βλέπουμε πόσο έχει αυξηθεί η βία στη συμπεριφορά μας, στους τρόπους μας και καθημερινά στη ζωή μας.
0: Όμως, κυρία Καρακασίδη, υπάρχει και αυτή η ντροπή, δηλαδή τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει, ξέρω εγώ, ο σύντροφός μας ή τα άλλα μέλη της οικογένειας. Δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη εδώ στην Ελλάδα να επισκεπτόμαστε τους ψυχολόγους έτσι όπως είναι στο εξωτερικό. Να μην πω για την Αμερική, όπου ο καθένας έχει και τον ψυχολόγο του. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
1: Ναι, εδώ τώρα θα πω ότι είμαστε εξελιγμένοι σε τόσα άλλα πράγματα, άρα επιλέγουμε που είμαστε εξελιγμένοι. Ας εξελιχθούμε και στην ψυχική υγεία περισσότερο και ας σπάσουμε αυτό το ταμπού. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που λείπει από την εποχή μας είναι περισσότερο να αγκαλιάσουμε την ψυχή μας, να συμπεριφερόμαστε πιο όμορφα και πιο ευγενικά και στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους, γιατί έχω παρατηρήσει ότι έχει χαθεί η ευγένεια και η καλοσύνη στην καθημερινότητα και στην συμπεριφορά μας στα καθημερινά και απλά πράγματα. Βλέπω τον κόσμο πάρα πολύ θυμωμένο και πάρα πολύ γεμάτο με αρνητικά συναισθήματα. Αυτά πρέπει να τα αποβάλουμε και να φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία μας, διότι η ζωή είναι όμορφη και αξίζει να τη ζήσουμε ψυχικά υγιείς.
0: Ναι. όσο μας αφήνουν βέβαια και τα προβλήματα, γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει πάρα πολύ καταναλωτική, δεν μας στάνουν τα χρήματα και όλα αυτά νιώθουμε πάρα πολλές φορές να μας πνίγουν, να θέλουμε περισσότερα, να μην βγάζουμε όσα χρήματα θα θέλαμε. Καταλαβαίνετε, έχουν αλλάξει και οι συνθήκες.
1: Μαριέτα μου, όμως αυτά είναι επιλογές μας. Πρέπει να ιεραρχήσουμε καλύτερα τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι οι αξίες δεν είναι μόνο στα υλικά αγαθά, οι αξίες είναι και σε άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξαναβρούμε στη ζωή μας, γιατί έχει χαθεί η φιλία, έχουν χαθεί οι σχέσεις, έχει χαθεί η αγάπη στον συνάνθρωπο και γι' αυτό αρρωσταίνει και ο άνθρωπος. Έχουμε γίνει πολύ σκληροί πια ο ένας με τον άλλον. Έχουμε γίνει πολύ αυστηροί και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Καλό είναι να γλυκάνουμε λίγο την ψυχή μας και τη συμπεριφορά μας, να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, πιο ζεστοί, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας και να βοηθάει και ο ένας τον άλλον, γιατί βλέπω ότι στην εποχή μας επικρατεί ο ατομικισμός. Οι περισσότεροι ζουν σε ένα μικρό κόσμο δικό τους και παλεύουν να φτιάξουν τον κόσμο τους, χωρίς όμως τον συνάνθρωπο και χωρίς ο ένας τον άλλον, ευτυχισμένοι δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε. Γιατί χρειάζεται η αλληλεγγύη, η αγάπη και χρειάζεται να έχουμε την ζεστασιά των σχέσεων για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι τόσο σκληρός και δύσκολος όπως είπες.
0: Και να μην κυνηγάμε τόσο πολύ πια τα υλικά αγαθά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αυτό το περνάμε και στα παιδιά μας, τα κάνουμε πάρα πολύ ανταγωνιστικά με αυτόν τον τρόπο και το μόνο που επιδιώκουμε είναι να μεγαλώνουμε παιδιά αγχωμένα, τα οποία πολύ συχνά πλέον βλέπω ότι παθαίνουν κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους στα σημερινά παιδιά και δεν απολαμβάνουν και δεν χαίρονται τη ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά, δεν είναι μόνο η καταξίωση που ο καθένας παλεύει να αποκτήσει και τα χρήματα, αλλά είναι και το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Η ευτυχία είναι μέσα μας, δεν είναι έξω από εμάς. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Εμείς πρέπει να βρούμε την ευτυχία μέσα στον εαυτό μας, να τον αποδεχτούμε όπως είναι, να αναθεωρήσουμε λιγάκι τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι πλέον δίνουμε αξία σε πράγματα που δεν έχουν τόση αξία.
0: Με αφορμή έτσι που σας έχουμε σήμερα μαζί μας και επειδή χτες βγήκανε και οι βαθμολογίες των Πανελληνίων, τι θέλετε να πείτε τώρα στους γονείς που μας ακούνε και τα παιδάκια τους ίσως δεν κατάφεραν να πιάσουν το στόχο που είχαν βάλει από την αρχή της χρονιάς για κάποια σχολή έτσι που τους είχε στο μυαλό τους. Τι θέλετε να πείτε σε αυτούς τους γονείς και σε αυτά τα παιδιά?
1: Καταρχάς να συγχαρούμε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια και τον αγώνα τους και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα στην πορεία και στη σταδιοδρομία τους και όποιος πραγματικά δεν κατάφερε να πετύχει εκεί που θα ήθελε, δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Οι δρόμοι πάντα είναι ανοιχτοί και επιλογές υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλές.
0: Βέβαια.
1: Μπορούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους, μπορούμε να βρούμε άλλους δρόμους για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και να μην το βάζουμε κάτω, να μην απογοητευόμαστε και να μην συγκρίνουμε το παιδί μας με άλλα παιδιά. Γιατί αυτό πληγώνει τα παιδιά και είναι πάρα πολύ στενάχωρο και άσχημο. Πρέπει να αγαπάμε το παιδί μας, να το αποδεχόμαστε και να του δίνουμε την αξία που του πρέπει. Και να μην το βάζουμε σε σύγκριση και σε δυσκολία σε σχέση με τους άλλους.
0: Βέβαια, ότι το άλλο αυτό τάδε έπιασε τόσα μόρια, εσύ δεν τα κατάφερες και τα ακούμε αυτά και έχουμε χαλάσει τόσα χρήματα και δεν έχεις προσπαθήσει και αυτά που τέλος πάντων λέμε εμείς οι γονείς πάνω στα νεύρα μας.
1: Ναι, όχι, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Ναι. Εμείς οι γονείς δίνουμε στα παιδιά μας την αγάπη μας χωρίς να περιμένουμε ανταλλάγματα. Η αγάπη μας πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Δεν πρέπει να έχει η αγάπη μας το περιμένω αντάλλαγμα. Γιατί το παιδί πληγώνεται. Το παιδί μας το αγαπάμε όπως και να είναι και ό,τι και να κατάφερε. Και το αγαπάμε περισσότερο και στις αποτυχίες του και το αγκαλιάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Όσο ζούμε πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους και όχι να βλέπουμε αδιέξοδα. Η ζωή είναι ένας αγώνας που δεν σταματάμε ποτέ να προσπαθούμε και να παλεύουμε. Αυτό είναι το μήνυμα και έτσι πρέπει να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα έχετε συναντήσει πάρα πολλά παιδιά νεαρές ηλικίες που έχουν ανάγκη από μια συζήτηση, μια κουβέντα με ένα ψυχολόγο?
1: Φυσικά, γιατί τα παιδιά δυστυχώς μέσα στο σπίτι δεν έχουν καλή επικοινωνία με τους γονείς τους συνήθως, αλλά πολλές φορές και τα αδέρφια μεταξύ τους. Τα παιδιά χρειάζονται παρουσία και χρειάζονται την συζήτηση, που πολλές φορές ο γονιός, επειδή είναι απασχολημένος και λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, δεν δίνει αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα στο παιδί του. Είναι σημαντικό να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας, να κουβεντιάζουμε, να κάνουμε κοινά πράγματα μαζί, γιατί τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο να τα στηρίζουμε υλικά και μόνο να τα στηρίζουμε σε πράγματα, αλλά να τα στηρίζουμε σε ουσία και σε συναίσθημα. Τα παιδιά χρειάζονται κατανόηση και κάποιον να τα ακούσει. Οπότε πολλές φορές πάνε στον ψυχολόγο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος στο οικείο περιβάλλον τους που να μπορέσει να έχει ένα καλό αυτή, χωρίς κριτική, με αγάπη.
0: Μάλιστα. Τώρα το καλοκαίρι οι μαθητές χρειάζονται ξεκούραση, χρειάζονται χαλάρωση, χρειάζονται ηρεμία. Ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι μήνες να τους αφιερώσουν στον εαυτό τους όπως νομίζει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Όπως
1: ναι,
0: νομίζει,
1: ναι.
0: Και να μην πιέζουμε κάνε αυτό, ας αφήσουμε τα παιδιά να χαλαρώσουν όπως αυτά πιστεύουν ότι θέλουν.
1: Φυσικά, γιατί η ζωή είναι και ευχαρίστηση και το ξεχνάμε αυτό στην καθημερινότητα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρακασίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά είσαστε πολύ κατατοπιστικοί. Λοιπόν, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, να μην ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμηθούμε κι εμείς.
1: Να χαλαρώσουμε ακριβώς.
0: Και να θυμηθούμε κι εμείς πως είμαστε στην ηλικία τους.
1: Και ας χαλαρώσουμε λιγάκι. Έχουμε δώσει πολύ άγχος. Έχουμε προσθέσει πολύ πολύ άγχος στα παιδιά μας και η ζωή είναι όμορφη και αντί να περνάμε αυτό το μήνυμα, κάνουμε τη ζωή τους πιο δύσκολη. Σε ευχαριστώ για ακόμα μία φορά που με προσκάλεσες και πάντα είμαι στη διάθεσή σου.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Μαρία. Γεια σου, καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε βέβαια πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια, ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούσαμε την κυρία Μπέρη Καρακασίδη. Μην πιέζετε τα παιδιά σας τώρα που όσα παιδάκια δεν πήραν καλή βαθμολογία, καλή εισαγωγικά, έτσι, γιατί όλα διαβάζουν και προσπαθούν και δεν πέτυχαν στη σχολή που ήθελαν να έχουν, που έχουν τη στενοχώρια και το άγχος τους. Αν μην έχουμε κι εμείς έτσι μούτρα, δεν έγινε και κάτι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές, πολλές καλές σχολές δεύτερης επιλογής. Θα σας πω εγώ για παράδειγμα, που ακούτε, μια πάρα πολύ καλή σχολή είναι του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το τμήμα περιβάλλοντος που είναι εδώ στη Ζάκυνθο. Και πάρα πολύ, και η σχολή διερμηνίας μετάφρασης στην Κέρκυρα είναι φοβερή, φανταστική. Σου δίνει τη δυνατότητα να πας και διπλωματικό σώμα εάν θέλεις. Πρέπει φυσικά να γνωρίζεις δύο γλώσσες. Και το τμήμα μουσικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το τμήμα σκηνοθεσίας και το τμήμα υπολογιστών. Σας λέω εγώ σχολές που δεν χρειάζεσαι υψηλά μόρια. Και καλό είναι, ψάχτε μαζί με τα παιδιά σας, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι ευκαιρίες. Δεν πειράζει αν δεν έχουν πετύχει τη σχολή που ήθελαν, δεν έχει γίνει και κάτι. Πηγαίνετε και σε plan B που λέμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που θα έχουμε σήμερα ήδη. Από το πρωί ως τις 3 η ώρα γίνεται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις Μαριές μέσα στο χωριό και κοντά στο ελαιοτριβείο Μποζίκη. Για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου 8 με 10 και μισή στο Γαϊτάνι, στη Γέφυρα, Μαχεράδο, Κουμούτου, Ράχη, Κάμπος, Ρομύρη, Κοντέικα, Παλαιό Σχολείο, Λιβερέικα και στα φωτοβολταϊκά της περιοχής. Έως τις 10 και μισή από τις 8 η ώρα σε αυτές τις περιοχές. Από τις 8 έως τις 2.30 στο Μουζάκι, Βάρκο και Μέντι, 10.30 με 1.30 στην πόλη της Ζακύνθου, στα Καμίνια, Σαλβαδόρ και στο παλιό νοσοκομείο. Λοιπόν, για αύριο από τις 10.30 έως τη 1.30 μέσα στην πόλη της Ζακύνθου, στην περιοχή των Καμινίων, στο δρόμο εκεί στην οδό Σαλβαδόρ και στην περιοχή εκεί του παλιού νοσοκομείου, δηλαδή από τα Καμίνια και πάνω έως τη 1.30, σύμφωνα με το δελτίο τύπου από τον ΔΔΕ, δεν θα έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Και 1.30 με 2.30 στο Καλαμάκι, κοντά στο Μουζάκης, στο κατάστημα του Μουζάκη. Δευτέρα τώρα, 29 Ιουνίου, 8 με 1.30 στην Μπόχαλη, στο Κάστρο, δίπλα. 10 με 11 Αλικανά, στο ξενοδοχείο Βαλαΐ. 11 με 12 Πλάνο, στον Αρκαδιανό. 11.30 με 1 στο Μέσο Γερακαρίο, στην Άμπουλα και στο Κάμπινγκ Ψαρού. Και 1 με 2.30 στον Αγγερικό, κοντά στις τεχνικές σχολές. Και τέλος, για την Τρίτη 30 Ιουνίου, 7.30 με 12 στις Ορθονιές και από τις 12 έως τις 3, μάλιστα, μέσω Βολήμε στα Σκηνάρια. 12 με 3 μέσω Βολημών, Σκηνάρια, Τρίτη 30 Ιουνίου. Λοιπόν, για να δούμε, να επαναλάβουμε πάλι για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου. Θα έχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 έως τις 10.30 στο Γαϊτάνι, Γέφυρα, Μαχεράδο, στο Κουμούτου, Ράχη, Κάμπος, Ρομύρη στα Κοντέικα, στο Παλαιό Σχολείο, Λιβερέικα και στα φωτοβολταϊκά της περιοχής και από τις 8 έως τις 2.30 στο Μουζάκι, στην περιοχή Βάρκο και Μέντι και από τις 10.30 έως την Πία, στην πόλη της Ζακύνθου, για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου, στα Καμίνια και εκεί γύρω στην περιοχή των Καμινίων, στην οδό Σαλβαδόρ και στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουμε από την ΔΔΕ. Να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Ένα δελτίο τύπου από τους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο που στο δελτίο τύπου αναφέρει ότι τελειώνει σύντομα ο Ιούνιος και η επιδοτούμενη γραμμή διασύνδεση των Ιωνίων ίσο δεν έχει αρχίσει ακόμη να λειτουργεί και ούτε φαίνεται. Θα δούμε να το κάνουμε θέμα για άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα, να βρούμε και τον υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη, γιατί δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε. Γύρονται κάποιες εκεί συνομιλίες και κάποιες έτσι επαφές από την περιφέρεια στην Κέρκυρα. Μπας και η γραμμή τεθεί ξανά σε λειτουργία τουλάχιστον για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα δούμε, τη Δευτέρα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ένα θέμα που οι δημοκράτες έβγαλαν δελτίο τύπου.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Με μια πάρα πολύ σημαντική είδηση διαβάζουμε τώρα. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Τι θα γίνει? Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος, προανήκει ο υπουργός κύριος Λιβάνιος. Η αποσύνδεση είναι έτοιμα και των εταιριών ενέργειας και των δήμων, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών. Στόχος είναι το σύστημα να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Αυτό προανήγγειλε ο Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο θα προσθεθεί η ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος, προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω και άλλων τρόπων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Λιβάνιο, στόχος της ρύθμισης είναι να αποχωριστούν τελείως τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιριών ενέργειας και των δήμων, και στόχος η εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος είναι να γίνει από 1η Ιανουαρίου του 2028. Αυτά λοιπόν... θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Έχουμε ακόμη 1,5 χρόνο περίπου μέχρι που να...

έγινε για την άτυχη κοπέλα 23 χρονών. Μέσα σε 2 λεπτά την άτυχη Ιώτα κατέρευσε στο μπάνιο μπροστά στα μάτια του συντρόφου της. Κατέρευσε ξαφνικά, βρισκόταν η κοπέλα 22 χρονών κορίτσι στα Κουφονήσια για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Το ιατρικό προσωπικό εκεί κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να την επαναφέρει. Μια μισή ώρα προσπαθούσαν με κάρπα να την επαναφέρουν στη ζωή, δεν μπόρεσαν. Ενώ οι αστυνομικές αρχές έλαβαν κατάθεση και από τον σύντροφό της, τα ακριβά αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Κάποιες έτσι πληροφορίες είναι ότι κάτι έφαγε και έπαθε αλλεργικό σοκ. Δυστυχώς πολύ έτσι άσχημη είδηση, ένα νέο κορίτσι 22 ετών ακόμη δεν έχει ξεκινήσει σε εισαγωγικά τη ζωή της να φεύγει έτσι τόσο σύντομα. Στη Μύκονο τώρα, όπου έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, βρήκα 4,5 κιλά κοκαίνη και κάναβης. 700.000 εκτιμάται ευρώ το παράνομο κέρδος. Από τον Απρίλιο η δράση του κυκλώματος με αρχηγό ένα 37χρονο Αλβανό χρησιμοποιούσαν ως γραφείο εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν. Βέβαια εντάξει, στη Μύκονο εκεί συνηθισμένη είναι αυτή η κατάσταση, βέβαια και το νησί μας δεν πάει παρά πίσω. Η ελληνική αστυνομία εξάθρωσε εκεί μια πολύ μεγάλη εγκληματική οργάνωση. Χρησιμοποιούσε τώρα μια πολύ γνωστή εταιρεία μεταφοράς τουριστών ως βιτρίνα για τη δράση της. Οι αρχές συνέλαβαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία επιπλέον γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε όχι μόνο σε Μύκονο, σε Πειραιά και στο Πέραμα την Τετάρτη 24 Ιουλίου. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαίνη, κάναβη και κεταμίνη, καθώς και χρηματικά ποσά άνω των 100.000 και σε ευρώ αλλά και σε δολάρια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτά λοιπόν από την Μύκονο. Χτες έγινε έτσι ένα τραγικό περιστατικό. Ένα νεαρό παιδί 15 ετών μαχαιρώθηκε σε πλατεία της Καλλιθέας. Έγινε μία συμπλοκή. Φαίνεται ότι δράστης και θύμα ήταν μέλη 2 ομάδων, μικρά παιδιά ανήλικα, και είχε να κάνει με παλιούς λογαριασμούς. Ναρκωτικά ήταν το θέμα, για το θέμα του φωνικού, της φωνικής αρχής συμπλοκής. Το περίεργο βέβαια σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το παιδί, ο 15χρονος, δεν είχε έτσι και ιδιαίτερα στενές οικογενειακές σχέσεις με την οικογένειά του, αλλού έμενε η οικογένεια σε άλλη περιοχή εκτός Αθηνών, όπου ενημερώθηκαν αρκετές ώρες μετά και αυτοί δεν ήξερα, ούτε και αυτοί δεν ήξερα που είναι το παιδί τους και που γυρίζουν, για το θάνατο του παιδιού της και για την συμπλοκή αυτή.

Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμη είδηση. Ορκίστηκαν στη Λαμία σήμερα οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Στις αρχές Ιουνίου 72 γυναίκες έγραψαν συσσαγωγικά ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Η ορκομοσία έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη. Βέβαια υπάρχουν γυναίκες στο στράτευμα. Δεν είναι οι πρώτες που, μάλιστα, που έχουν πάει. Μου λένε εδώ ότι υπάρχουν στο στρατό, υπάρχουν και γυναίκες που είναι στο στρατό και έχουν και αξιώματα στις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, είναι βέβαια μία από τις αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις και η πολιτική ηγεσία άνοιξε το δρόμο και για την εθελοντική κατάταξη γυναικών

Λοιπόν, για σας που ενδιαφέρεστε να κάνετε αγορές, θα σας ενημερώσουμε ότι ο Αυστρογερμανός μεγιστάνας της Porsche, της αυτοβιομηχανίας, αυτοκίνητο βιομηχανίας, ο Porsche είναι το όνομά του, φέρεται να εγκαταλείπει τα σχέδια για την κατασκευή ιδιωτικής σύραγγας 500 μέτρων που θα ένωνε τα υπόγεια γκαράζ στην επαυλή του με το Salzburg, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το αποκαλούμενο τούνελ για έναν. Σύμφωνα λοιπόν με τον τοπικό τύπο, το 2020 ο Porsche είχε αγοράσει μια ιστορική βίλα του 17ου αιώνα στα περίχωρα της πόλης έναντι 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πέρυσι είχε εξασφαλίσει άδεια για τη διάνοιξη ιδιωτικού δρόμου μέσα στον βραχώδη λόφο με εκτινόμενο κόστος περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη σύνδεση του δημοτικού πάρκι στο κέντρο της πόλης με υπόγειο χώρο στάθμευσης δίπλα στην κατοικία όπου θα μπορούσε να σταθμεύσουν έως και 8 αυτοκίνητα. Το σχέδιο φυσικά προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις και δυσπιστία στους κατοίκους και έτσι ο ίδιος αποχώρησε από το έργο αυτό και, αποφάσισε να πουλήσει και την...

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τις 2 η ώρα για να δούμε τι εκδηλώσεις θα έχουμε για αύριο Σάββατο 27/6. 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, παράσταση χορού από τη σχολή χορού της Σόνια Μηχανού. Κάθε χρόνο η σχολή χορού της κυρίας Μηχανού πραγματοποιεί έτσι με τα παιδάκια της σχολής μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. 28/6 Κυριακή, 8 η ώρα, στο Νεαρό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στο Καλαμάκι. Όσοι από εσάς επιθυμούν μπορείτε να πάτε εκεί να παρακολουθήσετε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο στο προάβλιο του ναού. Το πανηγύρι διοργανώνει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Και πάμε 30/6 Τρίτη, 9 η ώρα το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου, μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Έχει βγει βέβαια και το πρόγραμμα του Ιουλίου του 2026, πολλές έτσι παραστάσεις. Ξεκινάει από τις 4 Ευδρώμου. Πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Είχαμε φιλοξενήσει τις προηγούμενες ημέρες και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Βριώνη, Τάκη Βριώνη, και το Σάββατο βλέπουμε ότι σχεδόν όλες οι ημέρες γεμάτο είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου με πάρα πολλές έτσι ωραίες παραστάσεις, πολλά πανηγύρια. Η νέα γενιά προτιμάει έτσι τα πανηγύρια και πραγματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια συμμετέχει πολύ νεολαία σε όλα τα πανηγύρια του νησιού μας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας, 5 λεπτά πριν τις 2. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM, και 12 η ώρα θα είμαστε εμείς έως τις 2 με την εκπομπή μας εδώ στον Πρίσμα 92. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε και να περάσετε πολύ καλά. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Nicky, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου σήμερα, με τη βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και με τις καυτές αέριες μάζες να πνίγουν τους πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
9: Στα μικρόφωνα ο Βασιλής Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
8: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
9: Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Δεκάδες μετασεισμίδες χαιρένουν το έργο τους, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση για βοήθεια από χώρες του εξωτερικού. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ακόμη και τους 50.000 φτάνουν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί.
8: Αναστέλει προσωρινά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο απομάκρυνσης ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίος στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου.
9: Σοκ στη Λάρισα, 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία.
8: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Στην κατάθεση του ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα είχε το μαχαίρι αποδίδοντας το χτύπημα σε ατύχημα. Το ενδεχόμενο η συμπλοκή να έλαβε χώρα για λόγους επικράτησης στην περιοχή εξετάζουν οι αρχές.
9: Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός.
8: Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9: Για μία ακόμη ημέρα δοκιμάζεται η Δυτική Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους υπό τον κίνδυνο θερμοπλεξιών.
8: Την δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
9: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με λία που ξεπερνά το 500.000 ευρώ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις διαρρήξεις εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος στη δράση τους όταν συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο μέλη της.
8: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
9: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η ακτή Λεφαντοστού και του Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
8: Και στα του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ, έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λαγκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
10: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Η προσπάθεια συντονισμού είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα, και ως εκ τούτου πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν αντιμετωπίσει έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής
8: τρομάζουν. Οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
10: βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
8: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
11: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο για να υπάρχει κοντά, αμεσότητα, ναι. Για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον. Βάλουν απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι στη ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5 έως 8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
9: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ, θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρωμένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμεν όπλα εμποδίστηκαν από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ΗΠΑ έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα φύγουν την ελευθερία της δασκαλίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
8: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
13: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη, γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους. Και ο στόχος του είναι από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή. Τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στους, για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει αστάθεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις. Ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
14: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας του. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα. Έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει. Είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις.
9: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
15: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
9: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
15: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της εναντί της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ένας ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες όμως τον καίνε, καθώς τον υπέδειξαν ως εκείνον που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 15χρονο στο θώρακα. Το θύμα, που ήταν κάτοικος Βορείων Προαστίων, ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς το πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί 2 φορές. Μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.
9: Τραγική φιγούρα, Σοφία, η μητέρα του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
15: Για πολλές ώρες δεν το γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα, εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.
9: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τη δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων αποτελείμωνη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία επιτέθηκαν σε βάρος τους για με οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιο θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, οι περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Τη μία τα ρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή και οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
9: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται, Σοφία, ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
15: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου, με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός που ήταν και ιδιοκτήτης της εταιρείας με βαν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού, αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
9: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες, από ό,τι φαίνεται.
15: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς τούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό ακατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοχετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές, τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
8: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε τον δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομολίου πλημελίου δικαίου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
9: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καζάνι που βράζει, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σόκρατη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σόκρατη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσακίρη.
17: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδες, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάς ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πλήρωμα δών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπαρά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς, εν νέες του δηλώσεις, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς, και έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους να έχουν καθαρό και ενιαίο λόγο και να μην πατούν πεπονόφλουδες, όπως είπε, που στείνουν την πολιτική.
9: Ο δρόμος, είπε, είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδους και πρέπει να προσέχουν όταν τους πετάνε αυτές τις πεπονόφλουδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α. Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα, ήταν το μήνυμα που έστειλε.
18: Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο!
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Από μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Bluestarferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: στους 97,8. Τα 5 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει και επισήμως το κυνήγι του λαγοκέφαλου με πρόσταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται ταχύτατα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα και στην αλιεία, επικηρύχθηκε. Όλοι στη μάχη λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καθώς το κίνητρο δεν είναι αμεληταίο, ορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο πακέτο 7 στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία και του Υπουργού Μαργαρίτη Χινά, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πέραν από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα λαθραλίας και αθέμητου ανταγωνισμού,
0: ήρθε και ο λαγοκέφαλος.
1: Μπράβο, σήμερα αντιμέτωπε και με την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο ανακοίνωσε την έναρξη πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα επιθετικού, όπως είπες και εσύ, και τοξικού ξενικού είδους που προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιεύματα και τα αλιευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες αλιείς να αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ένα κιλό λαγοκέφαλου που θα αλιεύουν. Το μέτρο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ δρομολογείται μηχανισμός αποζημίωσης των επαγγελματιών αλιέων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες Βασίλη από το Υπουργείο, οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του κόστους καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες αλιείς εξισώνονται με τους υπόλοιπους αγρότες ως προς την επιδότηση καυσίμων, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Τώρα, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, ξεκινά το πιλωτικό πρόγραμμα και με αυτό το ποσό που θα λαμβάνουν για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδουν, καλύπτονται ουσιαστικά και τα έξοδα μεταφοράς, ψήξης και καυσίμων, ώστε να έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο, το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Αποτελεί όμως το πρώτο οργανωμένο βήμα για το περιορισμό του εισβολικού είδους, με στόχο, εφόσον αποδώσει, να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και άλλων ξενικών ειδών που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Κωνσταντίνα Χελιδόνη, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλιείς, όπως μας είπες, όχι τους

0: Πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλλοίς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλλοίς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λάγο μου. Και βάλει ψήξη, συγκέντρωση και ασφαλή καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιέματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότησης, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
2: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευής της επιχειρήσης, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράταση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο εξοικονομώ 2021 και εξοικονομώ 2023. Στο εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους, στο εξοικονομώ 2025 και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικό στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα σπίτια τους και από την άλλη επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίσουν καλύτερα τη συνεργεία τους. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι δίχαιοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους συμμετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους τους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
2: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
4: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου, τουλάχιστον

0: από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
1: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
2: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με την νομοτεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένα δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο εισπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
2: Για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ, προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν οι εισπράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης ένα μήνυμα αντάρτικο από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε πως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων, αυτό δημιουργεί διάκριση.
1: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
2: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι το 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
3: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
4: Καλό.
3: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με τον Δημήτρη Σιρμάτση. Δύο μάλιστα από τους διαρρήκτες της Θεσσαλονίκης λένε οι πληροφορίες μας ότι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο.
5: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
6: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΠ, ο Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερη διακρίση, θα αναφέρει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές την Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026, μία φορά το διπυρωτικό κύπελο της FIBA το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και
1: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
6: Ναι, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση, με τους 4 βαθμούς που έχουν, προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο. Γερμανία, αυτή λεφαντού του Εκουαδόρ από τον πέμπτο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον έκτο. Προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις ΗΠΑ. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη, η Ισόπαλη 0-0 με την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. Είπα 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στου 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς, στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο πέμπτο όμιλο, το Εκουαδόρ μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτή Λεφαντοστού νίκησε 2-0 το Κουρασάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτή Λεφαντοστού 6 και το Εκουαδόρ, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32, ως τρίτο καλύτερο, προκρίνεται στα νοκάουτ παιχνίδια. Κουρασάο φεύγει από τη διοργάνωση με έναν βαθμό. Στον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Ισία. Ολλανδία 7 βαθμούς, η Ιαπωνία 5, Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες, διότι 32. Την Ισία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10, Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ. 3 τη νύχτα, Ουρουγουάη-Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. 6 το πρωί, Αίγυπτος Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασίλη, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν
1: βγει.
6: Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Echo Rally Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την 6η ειδική διαδρομή στο Στήρι Διωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μία στις 5 το απόγευμα, η 7η ειδική στη Θήβα. Δύο ειδικές λοιπόν πριν το τέλος της σημερινής ημέρας. Προηγείται ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai, 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sebastian Ogier με το Γιώτα. Χθες ο Ogier κέρδισε την υπερειδική που έγινε στο The Lincoln Sports Park. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα, με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη θέση. Πάμε και σε τρεις ειδήσεις από τα υπόλοιπα που έχουμε. Στον Ολυμπιακό, ο Διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας ο Μπάλτσα Πόποβιτς είναι πολύ κοντά να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Στον Παναθηναϊκό επίσης είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του 24χρονου Σκοπιανού Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Θα υπογράψει ο Σκοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Και την εθνική ομάδα του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν υπολογίζεται, έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
1: Και με αυτή να κλείσουμε, Δημήτρη.
6: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
3: Ο καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνίακε, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
4: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινόταν τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 μποφόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές, υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι υπερήλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα υπηρωτικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 αμποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερες στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας ευτυχώς.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η εισπράξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Και στο enikos.gr, Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
7: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων, με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτω των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα ίδια ένδυσης και υπόδεισης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
7: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
5: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μας, δεν ουπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
11: Τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κοίταξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
11: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
14: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Το πλοίος

0: Λοιπόν, Σπύρο, πού θα με πας κρουαζιέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλεις απλά να με καλοπιάσεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Όχι, γιατί δεν... σου βάλα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Μύκονο Σαντορίνη λέει εδώ.
1: Πάμε.
0: Μην πω τα άλλα και εγώ τίποτα προβλήματα.
1: Για τους πιγκουίνους.
0: Μην τα πω αυτά.
1: Που ξέρουν τώρα οι πιγκουίνοι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κρουαζιέρα, Μύκονο Σαντορίνη, στο Μαρούσι πρώτα απ' όλα. Ένα το κρατούμενο και δεύτερο.
0: Μέσα στο στούντιο, εκτάκτος.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερη εκπομπή σήμερα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Αυτό το λιγότερο.
1: Και δεν με άφησες κιόλας που είχα σήμερα Παρασκευή προγραμματίσει να πάω να κυνηγήσω λαγοκέφαλους.
0: Μα μπορείς μετά.
1: Ναι.
0: Μετά δεν μπορείς.
1: Εδώ έχω βάλει λιτούς και δεμένους. Εδώ έχω βάλει λιτούς και δεμένους γιατί είναι για τους επαγγελματίες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Εγώ ούτε καν ερασιτέχνης, ούτε καλά.
0: 5,33.
1: Αμέ, 5,33 το κιλό.
0: Αυτό σου λέω, δεν μπορείς να πας μετά.
1: Να βγάλουμε
0: έχεις και το Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Να βγάλουμε...
0: Θα κυνηγάς λαγοκέφαλους.
1: Να βγάλουμε τις διακοπές του καλοκαιριού. Διότι μου ζητάει η Μαρία να την πάω στο Παρίσι. Θέλει να δει τον πύργο του Άιφελ. Κάτσε, περίμενε. Εγώ μέχρι έχει πάρα πολύ ζέστη πρώτα απ' όλα, τη είπα αν είναι δυνατόν. Θα πάμε 40 βαθμού Κελσίου. Τι θα πάμε να βουτάμε στο Σιγουάνα.
0: Χριστούγεννα τάξε.
1: Όχι, δεν τάζουν τέτοια πράγματα. Λουκία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Χριστούγεννα, και μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ποιο ή ποιο δεν είναι σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Ποτέ δεν ξέρει, οι εξελίξει έρχονται πρώτε. Αλλά είπα, φιλιατρά.
0: Φιλιατρά. Που έχει τον πύργο του Άιφελ.
1: Έχει τον πύργο του Άιφελ.
0: Ναι, ναι,
1: πύργο
0: το ξέρω αυτόν τον πύργο. Έχω περάσει και εγώ από μπροστά.
1: Και θα τα
0: εντάξει, δεν μοιάζουν και πολύ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Γκουστάβ Άιφελ πήρε τα...
0: Τα φιλιατράκια. Από εκεί
1: εμπνεύστηκε. Έχει κλέψει τα σχέδια από το φιλιατρινό συνάδελφό του.
0: Λοιπόν, προλαβαίνεις να πας για κυνήγι λαγοκέφαλου. Εγώ έχω να σου πω.
1: Στα φιλιατρά τι συνδυάζεις? Συνδυάζεις πρώτα απ' όλα πολύ καλή γουρνοπούλα.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι. Και γενικότερα.
0: Αυτό που το πας.
1: Έπρεπε να φωτογραφίσω το.
0: Και δεν τη λες και σωστά. Δεν τη λες και σωστά.
1: Γουρνοπούλα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό αξάν, μια και μιλάμε για πύργο του Άιφελ και γαλλικά, είναι αυτό.
1: Είναι γουρνοπούλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω το εξής. Εμείς, επειδή είμαστε από την πλευρά της Λακωνίας, δεν έχουμε καμία σχέση με The Dark Side of Taygetos. Γιατί The Dark Side of Taygetos είναι η Μεσσηνή από εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμαρά. τι να κάνουμε, Μεσσήνιος είναι ο άνθρωπος. Και είναι και πρόσωπο της επικαιρότητας.
0: Και
1: του αρέσει
0: αυτό.
1: Και η γουρνοπούλα.
0: Και πάει και συχνά στα μέρη του.
1: Εννοείται, στην Πύλο.
0: Στην Πύλο.
1: Λοιπόν, 5.33 ο λαγοκέφαλος. Δεν τρώγεται.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Παρόλο δεν τρώγεται, λέει... αλλά μπορείς να πας, είπαμε, να τον ψαρέψεις για να ενισχύσεις το εισόδημά σου.
1: Διάβασα και μου στείλε ένας συνάδελφος, μου λέει το πρωί, γιατί το συζητούσαμε με τη Στεφανία, μου λέει γιατί το λες ότι δεν τρώγεται. Στην Ιαπωνία τον τρώνε.
0: Τον τρώνε. Λέω, αφού τρώνε, έχει δηλητήριο, λέει.
1: Λέω, θα πάθουμε τίποτα.
0: Αφού έχει δηλητήριο.
1: Και μου λέει γιατί πάθανε τίποτα οι Ιάπωνες, τώρα τι να το απαντήσεις.
0: Μήπως δεν το τρώνε οι Ιάπωνες.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Να είναι άλλη χώρα.
0: Σήμερα εκτάκτος, όπως ακούτε, έχω μαζί μου το Σπύρο το Παπαδάκη, διότι τον Νίκο στο Στραβελάκη ελπίζουμε να είναι κάπου ωραία και να ξεκουράζεται λίγο, γιατί την έχει ανάγκη την ξεκούραση.
1: Ναι,
0: οπότε Σπύρος Παπαδάκης μαζί μου σήμερα το μεσημέρι.
1: Η κυρία Λουκία Γκάτσου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κύριε Νίκο, έτσι. Να φεύγεις πιο συχνά την Παρασκευή, να ξεκουράζεσαι. Έτσι. Παρασκευή να φεύγεις και Δευτέρα, δεν είναι. Κάνε τετραήμερο.
0: Ο Σπύρος ήταν εδώ πάντως.
1: Θα είμαι εδώ.
0: Ο Σπύρος ήταν εδώ.
1: Είναι
0: παντός καιρού.
1: Καλά, εκ των πραγμάτων δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια να σου πω την αμαρτία μου. Το πρωί που έρχομαι.
0: Πιο πρωί, τη μαύρη νύχτα θες να πεις.
1: Αυτό ακριβώς, επειδή είναι μαύρη νύχτα, είναι διαφορετική ψυχολογία. Δηλαδή, έχεις την ψυχολογία ότι, πρέπει να βγάλεις εκπομπή, 3 ώρες, έχουμε προετοιμαστεί κιόλας το 2 ώρο με την Στεφανία. Την πρώτη ώρα εκεί κοπανάω μόνος μου. Έχεις μία ψυχολογία ότι, είσαι στη δουλειά. Τώρα
0: να σου πω ότι δεν θα έπρεπε να είσαι στη δουλειά.
1: Βλέπω αυτό το καταγάλανο, έτσι. Δηλαδή...
0: Και έχει και ωραίο καιρό σήμερα. Βέβαια έχει και πολλά μποφόρ και πρέπει να προσέχουμε γενικώς. Να προσέχουμε. Διότι οι φωτιές καραδοκούν.
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Πάρα πολύ προσεκτικοί. Φωτιές καραδοκούν και δεν είναι ό,τι καλύτερο τώρα αυτή την περίοδο. Πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι είμαστε, κατηγορία 3 είμαστε σήμερα στο νομό Αττικής. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι. Τα έχω εδώ εγώ τα κοιτάπια μου όλα.
0: Εντάξει, τα κοιτάπια σου. Πάντως λέει ενισχυμένα μελιτέμια. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών φέρνουν οι επόμενες μέρες. Οπότε πρέπει να προσέχουμε γιατί οι άνεμοι θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οπότε να προσέχουμε.
1: Πάντως όχι.
0: Αλλά δεν έρχεται καύσωνας όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Σε εμάς θα αργήσει. Από αυτό.
0: Σε εμάς μπορεί και να μην έρθει.
1: Γιατί να μην έρθει?
0: Δεν ξέρω. Μήπως μας ξεχάσει και κάτι, βρε Σπύρο μου. Δεν γίνεται να μας θυμούνται όλα.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν γίνεται. Είναι
0: γιατί
1: η μοίρα αυτής της χώρας οτιδήποτε. Θα χάσουμε το ενδιαφέρον μας.
0: Όχι, ας μας ξεχάσει
1: ναι,
0: κάποιος.
1: Η αλήθεια
0: δεν
1: είναι
0: μπορούμε,
1: να το χάσουμε.
0: Γιατί θα πρέπει να ανοίγουμε τα air conditioning.
1: Ναι.
0: Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Μετά τα λεφτά τελειώνουν που τελειώνουν στις 15-16 του μήνα, 17 για άλλους. Εξαρτάται τι είσαι. Τώρα να έχουμε να πληρώνουμε, να έχουμε και καύσωνα. Όχι, άστο καλύτερα. Άστο, ναι. Άστο. Δεν πειράζει. Ας μας ξεχάσει ο καύσωνας.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα και τα τρολαρίσματα πρώτα από συναδέλφους. Να ξέρεις, ο Βασίλης ο Βασιλόπουλος, συνάδελφος από την ΕΡΤ. Υπάρχουν και άλλοι μεσίνοι, λέει, ακροατές.
0: Να τα.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, δεν είναι. Το ξέρεις κιόλας, επειδή είσαι συνάδελφος, έχει αυτός ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Γουρουνοπούλα, για να δω εδώ για την Γουρουνοπούλα. Στη Μάνη τη λέμε Μπουζοπούλα. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ούτε. Δεν το ξέρω ούτε εγώ που είμαι από τη Μάνη.
0: Ακούς από τη Μάνη, πώς δεν την ξέρει.
1: Δεν το λέμε εκεί.
0: Α, δεν το λέτε.
1: Φέρε μια Γουρουνοπούλα.
0: Αγαπητέ Πέτρο, σε αμφισβητεί.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ, είπα ότι δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτά, γιατί μας πιάσουν οι ακροατές του Real FM στο στόμα τους, μπάνουν στο πληκτρολόγιο τους, δεν μας ξεπλένει ούτε ο Δούναβης.
0: Παιδιά, γιατί λέτε να με φάει λαγοκέφαλος, τι σας έκανα? Συγγνώμη και όλες, αλλά γιατί?
1: Λοιπόν, γεια σου ρε Θανάση, καλησπέρα. Γίνεται πανικός, ο Ηρακλής.
0: Λέει να με φάει λαγοκέφαλος, γιατί να με φάει λαγοκέφαλος?
1: Ποια δίνει κλίση έξω από το
0: Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Μεσημέρι Παρασκευή είμαστε εδώ. Έχουμε καλή διάθεση. Πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν θα μας τη χαλάσει τίποτα αυτή την καλή διάθεση που έχουμε. Γιατί είναι Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Και είμαστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 5. Έχουμε μαζί μας όπως κάθε μέρα τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη σήμερα στους ήχους. Έτσι χαιρετάει το μαράκι μας. Και την Ειρήνη την Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας, έτσι να μας κάνετε παρέα, studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα σε μένα και το Φόρτσα Παοκάρα. Είναι
0: ναι.
1: Τέτοιο, ήθελα να ξέρω από το πρωί, βρε άνθρωπε, ναι. από τις 5.30 ώρα το πρωί. Ναι, πάλι μήνυμα. Μέχρι τώρα είσαι έτσι πρέπει.
0: Είναι,
1: αυτό είναι το
0: alert.
1: Σωστό. Ναι.
0: Ακούει τουλάχιστον Real FM.
1: Και με αγαπάει υπερβολικά.
0: Ας αγαπάει. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Κριάδες το πρωί, λέει ο Παπαδάκης, τις ίδιες κριάδες και το μεσημέρι. Τόσο χάλια λέει, παρακαλώ να επιστρέψει.
0: Μάλλον δεν του αρέσει το χιούμορ σου.
1: Εντάξει,
0: δεν αρέσει σε όλους. Ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Γενικότερο είναι αυτό. Το λέω και για μένα. Δεν αρέσουμε σε όλους. Όποιους αρέσουμε, για τους άλλους θα μπορέσουμε.
1: Όχι, βέβαια. Και δεν θέλουμε και να προσπαθήσουμε καν να σου πω την αμαρτία μου.
0: Τι να κάνουμε. Στά τη επικαιρότητα.
1: Κελάμε τα μηνύματα, δεν γίνεται.
0: Κατά τα άλλα, να σου πω, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους κατά τα άλλα.
1: Ποια είναι η ώρα τους πρώτα απ' όλα?
0: Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον είδαμε σήμερα να παίζει τάβλη στη Νέα Σμύρνη. Αλλά κατά τα άλλα, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο φουλ. Γιατί το είδαμε και αυτό. Τάβλη στη Νέα Σμύρνη.
1: Εξαρτάται τι παίζανε.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε να δω εδώ, πας και καταλάβω. Εννοείς πλακωτό ή.
1: Πλακωτό, πόρτες ή φεύγα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει
0: δεν
1: σημασία.
0: Είμαι και τα βλαδόρισα. Δεν
1: ναι,
0: το έχω.
1: Καλά, ούτε αλλά και εγώ πάρα πολύ. Αλλά
0: δεν νομίζω να έπαιζε φεύγα ο πρωθυπουργός. Δεν θα το ήθελε κιόλας.
1: Το φεύγα δεν θα το ήθελε.
0: Ναι,
1: έχω
0: το
1: την εντύπωση
0: θέλε.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα το ήθελε.
1: Μήπως όμως παίζανε πόρτες.
0: Τι να σου πω.
1: Διότι δύο πόρτες έχει η ζωή, άλλες δύο έχει και έχουν και οι εθνικές εκλογές.
0: Άνοιξα μια και μπήκα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι παρόλο που όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, η προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, νομίζω ότι θα πάμε εκ του ασφαλούς την άνοιξη σε εθνικές εκλογές. Αυτή την αίσθηση έχω. Εκτός και αν νωρίτερα γίνει κάποιο ατύχημα. Εννοώ πολιτικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Τύπου Αβραμόπουλου, ας πούμε.
0: Εδώ κάθε μέρα Τι,
1: έχει, τύπου
0: γίνει, έχει γίνει το πολιτικό ατύχημα. Αυτό ήδη υπάρχει στην επικαιρότητα.
1: Ναι, το ένα.
0: Μην έρθουν και άλλα μετά.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό. Μην έρθουν και άλλα. Και αρχίζουμε με τον πολλαπλησιασμό και εκεί.
1: Το χειρίστηκε κιόλας ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι και το επικοινωνιακό
0: και βλέπει
1: το
0: ο πρωθυπουργός τα εντάλματα να περνούν έτσι από μπροστά του.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν. Τι είχαν τα εντάλματα. Ναι. Ναι, ο κύριος Αβραμόπουλος το χειρίστηκε πάντως πάρα πολύ καλά. Όλοι ψάχναμε τον κερατά.
0: Ναι.
1: Αντί να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ψάχναμε τον κερατά. Τον βρήκαμε τελικά τον κερατά, τον επέδειξε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος ότι είναι η χαμηλόβαθμη πάνω. Γιατί δεν κάνει να λέμε τη λέξη αυτή.
0: Ποια,
1: γιατί με κοίταξες περίεργη. Α, νόμιζα ότι.
0: Όχι, όχι, δεν κοιτάει κανείς περίεργα. Μην έχεις. Μην έχεις εδώ.
1: Έχω τη μύγα, λες.
0: Μην έχεις τη μύγα, ναι. Δεν σε κοιτάει κανείς περίεργα.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια αν ήταν και μαρτυριάρικος ο συγκεκριμένος ο κερατοκλής. Όχι, ο κύριος Αβραμόπουλος. Από ό,τι φαίνεται ήταν μαρτυριάρης, διότι του έστειλε την κλίση για να παραστεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει δημιουργήσει και εσωτερικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και αυτό το. Να το πω πώς το λέει η κόρη μου.
0: Πώς το λέει η κόρη σου?
1: Beef. Ανάμεσα
0: βέβαια,
1: στον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Beef, ναι. Για να μιλάμε σωστά ελληνικά.
1: Για να μιλάμε σωστά ελληνικά, ναι. Τι θα κάνουμε με αυτή τη νέα γενιά που προσπαθούμε να.
0: Τι, γιατί θες μεταφραστεί. Όχι, τον beef το μάθαμε. Το έμαθα και εγώ τον beef. Τον beef το έχω. Δεν έχω κάτι άλλο, αλλά τον beef το έχω.
1: Ναι, και τα υπόλοιπα δεν κάνω ότι. Ότι δεν τα ακούω, ότι. Τι έγινε, πως είπατε, ορίστε ένα τέτοιο πράγμα, αλλά οκ. Είναι ένα θέμα, το θέμα του Αβραμόπουλου. Μάλιστα μαθαίνω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η στρατηγική από εδώ και πέρα όσον αφορά στην κυβερνητική στρατηγική εν ώψη των εθνικών εκλογών οποτεδήποτε αυτές και αν γίνουν θα στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες.
0: Ναι.
1: Ο ένας πυλώνας έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Διότι αυτό το έχουμε καταλάβει λίγο από τις επιθέσεις προς τα εκεί.
1: Ακριβώς. Διότι είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν στο Μέγαρο Μαξίμου, είτε επιλέξουν είτε δεν επιλέξουν οι ίδιοι αντίπαλο, από ό,τι φαίνεται.
0: Τους έχει επιλέξει ο αντίπαλος.
1: Έχει επιλέξει ο αντίπαλος, ακριβώς όπως το λες. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικός στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε θα σκληρύνουν τη στάση τους. Ήδη είδαμε και στην ανακοίνωση.
0: Νομίζω ότι και μετά τη χθεσινή του τη συνέντευξη που είπε έτσι πολύ καθαρά ότι στόχος του είναι η πρωτιά. Να είναι αντιπολίτευση. Ότι στόχος του είναι να κυβερνησιμότητα, από ό,τι κατάλαβα. Μετά από και από τη χθεσινή τη συνέντευξη που άνοιξε τα χαρτιά του σε πάρα πολλά θέματα, βέβαια νομίζω ότι έντονες ήταν οι σπόντες, να το πω έτσι, προς τη μεριά του Πασόκ, διότι αυτό που είπε ότι τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, που πήγαινε.
1: Ναι.
0: Λογικά προς το Πασόκ μεριά.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Έστειλε μηνύματα
0: προς όλους. Ναι, και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και...
1: Εκεί κι αν έστειλε.
0: Και πραγματικά θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω γιατί είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο, δεν ξέρω τι του έτυχε, αλλά είμαστε σε αναζήτηση κάποιου από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες χρήζουν απάντησης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μεταξύ άλλων είπε, εγώ κατάλαβα ότι σαν να κλείνει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ανοιχτεί την πόρτα, λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Δηλαδή είπε όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ναι.
0: Η δύναμη που έχει κλείσει τον κύκλο της, κατά κάποιο τρόπο, ασφαλώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Γιατί ήταν σε ερώτηση του Αντώνης Ρόιτερ όσον αφορά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση αυτή ήρθε.
1: Όσοι θέλουν, παρετούνται.
0: Ναι, αυτό το έχει πει.
1: Το επανέλαβε χθες.
0: Ναι, το επανέλαβε.
1: Εμφατικά.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν λοιπόν παρετούνται, αλλά μην έρθουν με ταμπέλα.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πρώην υπουργό σου.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως.
1: Χωρίς οφείλεια, χωρίς ρεζερβέ θέσεις.
0: Αυτό που έχει προτείνει ο κύριος Φάμελος είναι συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να μας το διευκρινίσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω. Διότι είπε ο κύριος Τσίπρας όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Άρα Εγώ θα ήθελα μετάφραση από την πλευρά του, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα αντίδραση. Από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Θα ήθελα αντίδραση.
1: Περιμένεις αντίδραση. Εδώ δεν έχουν αντιδράσει σε άλλα και άλλα. Ο Πολάκης εχθές με τον Παπά και την Δούρου ήταν σε μια κατάσταση μόνιμη και είχαν βάλει πραγματικά στη γωνία το φάμελο και του άλλαξαν τα φώτα. Ζητούσαν χρονοδιαγράμματα, ζητούσαν στρατηγική εν ώψη ΔΕΘ, που όπως και να το κάνουμε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ορόσημο για την, είναι ορόσημο για την, για την αντιπολίτευση, διότι όπως και να το κάνουμε, από εκεί, από τη ΔΕΘ, θα ακούσουμε πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Πάρα και, πολλά πράγματα. Και εδώ προετοιμάζεται ήδη
0: και
1: ο Μητσοτάκης.
0: Θα κριθούν και πάρα πολλά πράγματα. Θα κριθεί ενδεχομένως και ο χρόνος των εκλογών. Θα κριθεί και το τι θα πει, πώς θα ξεδιπλώσουν το πρόγραμμά τους όλοι, και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κερίδη. Προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε. 3:15 ήταν το ραντεβού μας, το τηλεφωνικό μας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να τους δώσουμε λίγο, έτσι, λίγο τη συμπάθειά μας. Και όλη η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ βασικά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη αν ενδιαφέρεται για το Δήμο Αθηναίων.
0: Μετά από όσα είπε για τον κύριο Δούκα, λες να έχει βλέψει να πάει για δήμαρχο. Δεν νομίζω.
1: Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ να δώσω άλλη έτσι εξήγηση, να κάνω μια ανάλυση μέσα στο μυαλό μου. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Για ποιο λόγο δεν τα βάλουμε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Πάει τόσο καλά η Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν ανακατεύεται στα πολιτικά των άλλων κομμάτων όπως ανακατεύεται ο κύριος Δούκας.
1: Θέλεις να μου πεις ότι ο κύριος Δούκας ανακατεύεται?
0: Δεν ανακατεύεται. Τι κάνει νιάου νιάου στην κεραμίδα? Δεν κάθεται ήσυχος. Δεν κάθεται ήσυχος ο κύριος Δούκας. Γι' αυτό μία λέει να μην βάλουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μετά λέει να συνεργαστούμε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες είχε πάει σε εκδήλωση του κυρίου Αρβανίτη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αγκαλιές φιλιά. Βεβαίως, βεβαίως. Αγκαλιές φιλιά με τον κύριο Φάμελο, με αυτά. Δεν κάθεται ήσυχος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Μάλλον γι' αυτό και ο κύριος Κερίδης τοποθετήθηκε για τον δήμαρχο.
1: Λοιπόν, ο Άκης από το Αμβούργο μας ακούνε και στο Αμβούργο.
0: Είδες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί βελούδο η φωνή μου δεν. έχει αρχίσει και κλείνει γι' αυτό. Όσο λέει για το λαγοκέφαλο, έχει γίνει ανάρπαστος.
0: Ναι,
1: είδες.
0: Φυσικά.
1: Κάποιοι φίλοι μου πρόλαβαν κιόλας να παραγγείλουν και όλο στοιχείο κάλεσαν εκτάκτως την πεθερά τους για κυριακάτικο τραπέζι.
0: Και σου λένε
1: ντροπή.
0: Εδώ, σου διευκρινίζουν ντροπή. Και το πώς λέγεται η γουρουνοπούλα στην Μεσσηνία και τη Λακωνία.
1: Ένα
0: το
1: λεπτάκι.
0: Μπουζοπούλα. Είναι λαϊκό τοπικό ιδιωματισμό. Ορίστε.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει,
0: να, το μπουζού. Ή μπουζί. Δεν τα ξέρεις καλά τα Μανιάτικα, μου φαίνεται, Σπύρο, κι εσύ είσαι από εκεί.
1: Δεν τα ξέρω καλά τα Μανιάτικα, προφανώς. Μιλάμε τώρα για τη Λακωνική Μανία. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα πάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Είναι πολύ ωραίο που σας έχουμε παρέιτσα, παρόλο που είναι Παρασκευή. Έχει αυτή την υπέροχη μέρα και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλετε να πάτε να πέσετε. Να πέσετε, δεν ήταν καλό αυτό. Να πάτε να κολυμπήσετε.
0: Να
1: βρείτε μια παραλία εκεί και να κολυμπήσετε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Γεια σου, Ρενίκο. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι μόνο κάτω από τα βλάκι. Α, φυλάκια, λέει, από Σιθωνία Χαλκιδικής. Διότι Λουκία Μουσάντη Χαλκιδική
0: δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχουμε... που το πας. Και δεν έχω πάει κιόλας.
1: Χαλκιδική.
0: Όχι. Δεν έχει και δεν έχω πάει. Ιδέες. Να, ορίστε. Πρέπει. Να, ένα στόχος μελλοντικός.
1: Νίκο.
0: Μελλοντικός.
1: Νίκο μου. Ορίστε. Πρόσκληση, λοιπόν, στην κυρία Γκάτσου για Χαλκιδική.
0: Τι άλλα έχουμε, για λέγε εσύ που τα από το πρωί παρακολουθεί την επικαιρότητα.
1: Τι άλλα έχουμε. Ασφαλώς η συνέντευξη του Τσίπρα είναι αυτή η οποία δεσπόζει σε όλες τις. Σε όλο. Πώς λένε, και στο πολιτικό κομμάτι, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Ναι, γιατί είχε πολλά προσπάσα κατεύθυνση μηνύματα.
1: Τα 6 δισεκατομμύρια όσον αφορά στο αφορολόγητο που είπε, στο φορολογητέο μάλλον, ο κύριος Τσίπρας, δημιούργησε αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Mm-hmm. Σου λέει, άμα είχαμε κυβέρνηση, άμα είχαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, θα τα κρατάγαμε πού? Εδώ 1,75 λέει, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε και τα ρίξαμε στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Τα δώσαμε, λέει, πίσω. Mm. Από εκεί και μετά θα αρχίσει να υπάρχει δημοσιονομική στενότητα, θα υπάρχει προβληματάκι. Και ότι είναι επικίνδυνο. Κάτσε, έχω σημειώσει εδώ τι μου είπανε σήμερα το πρωί, να ξέρεις.
0: Ποιος σου τα είπε, ποιον είχες?
1: Το ρεπορτάζ.
0: Α, το ρεπορτάζ. Το νόμιζα ότι έβγαλες από Νέα Δημοκρατία, πήρες αντίδραση.
1: Αμετανόητος και πάντα επικίνδυνος.
0: Να τα.
1: Μου λέει,
0: το αμετανόητο το ακούω και εγώ συχνά, το λένε.
1: Ναι. Μου λέει κιόλας ο συνομιλητής μου που μου δίνει το ρεπορτάζ κυβερνητικές πηγές.
0: Πηγές, ναι.
1: Άδειασε τους δικούς του. Στεναχωρηθήκατε, του λέω, εσείς εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου με το που ακούσατε. Ναι, λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, απαντώντας τον κύριο Τσίπρα, μάλλον η ανταπάντησή τους είναι ότι εμείς αυτά που λέμε τα κάνουμε. Εισαγωγικά είναι αυτό, μην αρχίζετε να πυροβολείτε εμένα. Αυτά που λέμε τα κάνουμε και αυτά που θα πούμε θα τα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σαφέστατα.
0: Σε αντίθεση, φαντάζομαι, ότι πάει αυτό.
1: Με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο οποίος,
0: έτσι, για να συνεχίσω τη σκέψη των κυβερνητικών πηγών.
1: Ξέφυγε και μία ρουκέτα ότι μιλάει ο άνθρωπος που είχε δίπλα του υπουργούς που έχουν εις βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Άρα,
0: κοίτα, βέβαια,
1: μπαίνουμε και σε
0: άλλη
1: διαδικασία τοξικότητας.
0: Από την άλλη.
1: Μας κόβει, μα μόλις αρχίσει.
0: Μας κόβει, Μαρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μας κόψει. Την αφήνουμε. Την αφήνουμε επειδή την αγαπάμε.
1: Έτσι. Και επειδή δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
0: Και δεν έχουμε και άλλη επιλογή, πραγματικά. Περνάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι μαζί σας.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey!
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε!
14: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες!
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αρχίζει!
19: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
8: Το Σπαθοβούνι ενεπλάξαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για 50.000 εγνοούμενους, περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

0: ωραίο το ιταλικό. Φτερνίστηκε στο τέλος της. Όχι, έκανε το λιγμό, ε. Και η μία Ιταλία θα ήταν ωραία ιδέα. Εκεί κυκλοφορούν οι λαγοκέφαλοι.
1: Έλα, μωρέ, σταμάτα μου.
0: Μα το θέμα είναι το εξής.
1: Έχει τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος.
0: Κακός. Να ακούνε Real FM. Βγάλαμε τον Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένη στον κύριο Κωνσταντέλο.
1: Ότι δεν την τζίμπησε την κυρία.
0: Ασφαλώς όχι. Ψέματα λέει. Fake news.
1: Α.
0: Και μάλιστα έδωσε την ιδέα.
1: Άρα μπορούμε να κολυμπάμε από εκεί.
0: Ελεύθερα. Μα πήγα, πρώτα απ' όλα πήγα το προηγούμενο Σάββατο.
1: Ναι, επειδή και ήταν εγώ πήγα κόσμος, και ο κόσμος ήταν έξω.
0: Ναι, καθόντουσαν σε μια γραμμή αυτό, παράλληλα με το κύμα εκεί που έσκαγε και κοιτούσαν τη θάλασσα.
1: Ναι, και στην παρέα που ήμουνα όλοι φοβόντουσαν και λέγανε μην μπούμε μέσα, οι λαγοκέφαλοι, το ένα τ' άλλο και καθόντουσαν έξω. Εγώ κολύμπησα πάντως.
0: Και λέω στη γυναίκα μου, λέω θα τους κάνω πλάκα, θα μπω μέσα. Και την ώρα που θα μπω θα αρχίσω να φωνάζω «Α, το πόδι μου, α, το πόδι μου». Δεν θα ήταν άσχημο. Μα καθόντουσαν και κοιτούσαν τη θάλασσα. Αντί να μπουν μέσα, μπήκα μέσα κανονικότατα. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, υπάρχει τεράστιο.
1: Τα μίντια.
0: Οι δημοσιογράφοι φταίμε για όλα.
1: Οι δημοσιογράφοι φταίτε.
0: Εννοείται.
1: Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Εσείς φταίτε.
0: Υπάρχει πρόβλημα με την αλληλεία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, γιατί επίσης, οι ψαράδες υποφέρουν από τους λαγοκεφαλούς.
0: Επίσης την ιδέα πρέπει να σου πω, την πήραμε από την Κύπρο.
1: Ναι, ο κύριος Κωνσταντέλος. Όταν είχαν δώσει λιγότερα, τους πιάσανε κορόιδο.
0: Λιγότερα ή περισσότερα.
1: Λιγότερα,
0: εγώ νομίζω 6 ευρώ ότι τους είχαν δώσει.
1: Νομίζω λιγότερα.
0: Λιγότερα.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
0: Εδώ είμαστε.
1: Αλλά νομίζω λιγότερα πάντως.
0: Κάτσε και εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα σοβαρά, γιατί πρέπει να τα συζητήσουμε.
0: Στις εκλογές, να δεις ότι θα ανέβει η τιμή του κύλου του λαγοκέφαλου.
1: Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργκόβα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κυρία Κάτσου. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την ακρίβεια η οποία δεν υποχωρεί. Παρά τα όσα μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, παρά αυτή την πλατφόρμα που είναι απλά ένα εργαλείο παρατήρησης των τιμών, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, βλέπουμε δηλαδή ότι τα πλεονάσματα εξακολουθούν, το σεντούκι της κυβέρνησης εξακολουθεί να γεμίζει και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο πολίτης.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι χρήσιμα τα μέτρα, δεν λέει κανείς. Καλό είναι και η πληροφόρηση, καλή είναι και τα όποια μέτρα λαμβάνονται. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Το κακό πρέπει να χτυπιέται στη ρίζα του.
1: Mm-hmm.
2: Και η ρίζα του κακού ποια είναι? Η ρίζα του κακού είναι ότι η λειτουργία των αγορών δεν είναι τόσο ανταγωνιστική. Υπάρχουν πολλά λιγοπόλια, καρτέλ, μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους. Με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να. Εντάξει, υπάρχει το παρατηρητήριο, αλλά παρατηρεί τις μεγάλες τιμές.
1: Ναι, παρατηρεί την ακρίβεια ουσιαστικά.
2: Την ακρίβεια. Και επιλέγεις ανάμεσα σε ακριβά προϊόντα. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στην ακρίβεια και να καθαρίζει η αγορά, να προσπαθούμε να μειώσουμε τη δράση κυκλωμάτων που μεσολαβούν μέχρι να πάει στον τελικό καταναλωτή ένα προϊόν, έτσι ώστε η τιμή να είναι χαμηλότερη. Αυτό δεν έχει χτυπηθεί. Και γι' αυτό, επειδή για πολλά χρόνια δεν έχει χτυπηθεί και τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνουμε είναι κυρίως προσωρινά μέτρα,
1: ναι,
2: είναι ανακουφιστικά μένα, αλλά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας εδώ και μια πενταετία περίπου είναι παρόν. Δεν έχει φύγει. Και με την προηγούμενη.

0: ενώ έχουν πέσει, δεν πέφτουν ανάλογα τόσο γρήγορα όσο ανεβαίνουν.
1: Αυτό το φαινόμενο, είναι αυτό το προβληματικό φαινόμενο, όπου δύσκολα ό,τι ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει στην ελληνική οικονομία.
2: Ναι, αυτό όμως είναι θέμα της πολιτείας που πρέπει να το διευθετήσει, να το διαχειριστεί, κύριε Λιαργκόβα. Ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, όπως πολύ σωστά είπατε για την πλατφόρμα, μπορείς να παρατηρήσεις τις τιμές. Και νομίζω ότι όλοι μας παρατηρούμε, και εσείς πρώτα απ' όλα ως αναλυτής, ότι υπάρχουν φαινόμενα ασχολοκέρδειας. Γιατί δεν μπορεί το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να κάνει 5.
1: Ακριβώς, επειδή παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, τα βλέπει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να τα ανιχνεύσει, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή υπάρχει και άλλη μια αρχή για την αντιμετώπιση για την αγορά, όπως δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία της. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να κάνουν πιο αποτελεσματικά την αγορά.
2: Και σε συνέχεια του ερωτήματος της Λουκίας, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα έγιναν και συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ότι κοιτάξτε, πέφτει η τιμή, η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει συμφωνία, ο Θεός να την κάνει, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε αυτή την πτώση να τη δούμε στα πρατήρια.
0: Ναι, αλλά δεν τη βλέπουμε.
2: Αλλά δεν τη βλέπουμε.
1: Υπάρχει ένας άλλος λόγος όμως που δεν τη βλέπουμε. Υπάρχει και το θέμα της φορολογίας. Ότι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Έχει το μισό περίπου.
0: Έχει τόσους φόρους απάνω. Ακριβώς.
1: Έχει φόρους. Άρα το ότι πέφτει η τιμή, πέφτει το κομμάτι το 40%. Το υπόλοιπο 60% παραμένει ψηλά.
2: Μάλιστα.
0: Άρα επίσης κάθε μέτρο ανακούφισης που βλέπουμε να παίρνει η κυβέρνηση, το απορροφά ο πληθωρισμός, γιατί εκεί έχουμε και ένα πρωταθλητισμό στην Ευρωζώνη. Τι μέτρα να περιμένουμε ή θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση για να πέσει ο πληθωρισμός?
1: Εντάξει, ο πληθωρισμός έχει ήδη εξαερώσει τις όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί στους εργαζόμενους. Άρα είναι σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
0: Ναι.
1: Δίνονται κάποιες αυξήσεις, αλλά με αυξημένο πληθωρισμό φαγώνονται οι αυξήσεις, άντε πάλι να ξαναδώσεις. Άρα πάλι είμαστε στο σημείο 0 που ήμασταν πριν τις αυξήσεις. Δηλαδή δεν είναι η λύση πάλι να ξαναδώσουμε... Ωραία, θα δοθούν αυξήσεις. Θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Όχι, γιατί πρέπει να παταχθεί ουσιαστικά όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε. Το φαινόμενο της ακρίβειας.
1: Η ρίζα του κακού πρέπει να παταχθεί. Που αυτή τη συζητάμε, τη πάμε γύρω-γύρω, αλλά χωρίς να τη χτυπάμε έτσι και να εξαλείφεται.
0: Και επίσης χθες είδα κάποια στοιχεία από τη μία έρευνα της ΓΕΣΕ που λέει ότι ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός μειώθηκε 1,3 σε σχέση με το 2021. Δηλαδή βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία και μας πιάνει και λίγο, καταλάβατε, δηλαδή που πάει το πράγμα.
1: Και υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί αυξάνεται και το ΑΕΠ που όντως αυξάνεται, αλλά αν δούμε σε όρους αγοραστικής δύναμης το κατακεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας, συγκριτικά με τις άλλες χώρες δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πέσει φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή ήμασταν προ-τελευταίοι.
0: Ναι, και είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία τώρα.
1: Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ναι. Και αν και σε λίγο καιρό, εγώ πιστεύω, θα είμαστε τελευταίοι κάτω από τη Βουλγαρία. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία είναι εις βάρος κυρίως της μισθωτής εργασίας. Των εργαζόμενων μισθωτών. Που δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο, πέρα από το να περιμένουν να αυξηθεί ο μισθός τους ή να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τουλάχιστον οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάπως τα καταφέρνουν, αλλά οι μισθωτοί δεν μπορούν και οι συνταξιούχοι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Λιαργκόβα, γιατί εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ακούμε τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό πλέον πρόεδρο της Ελλάς να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια ευρώ ότι υπάρχουν, ότι θα τα δώσουμε. Λέει από την πλευρά της η κυβέρνηση, και μάλιστα ψέγει τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, εάν μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει κάτι παρόμοιο, να προσπαθήσει να δώσει ένα τέτοιο ποσό και να το ρίξει στην πραγματική οικονομία, κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο?
1: Εντάξει, με βάση

0: το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που έχουμε, στο οποίο υπαγόμαστε, και το πλαφόν των δαπανών που υπάρχει για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, κάθε χρόνο δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, νομίζω είναι 3% κάτι, που αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1 δισεκατομμύριο, για να μην πω στα κάτι λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο. Άρα αυτό μπορεί να είναι η αύξηση, αυτή μπορεί να είναι η αύξηση των δαπανών. Τώρα, το να πάει κανείς πάνω από αυτό και να πει συνολικά, θα πρέπει να κόψει από αλλού για να μπορέσει να αυξήσει κάτι άλλο.
1: Ναι. Τι δηλαδή, σημαίνει το να κόψει από αλλού?
0: Ας πούμε, θα μπορούσε να, δηλαδή για να αξιολογήσω αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να δούμε πώς θα βρεθούν τα 6 δισεκατομμύρια. Από πού θα κόψει? Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να πει, θα κόψουμε από τις αμοιβές, θα μειώσουμε τον αριθμό των, το μέγεθος του κράτους, τον αριθμό των, του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε από εκεί θα εξοικονομηθούν κάποιοι πόροι και αυτούς τους πόρους θα τους μπορέσουμε να τους διοχετεύσουμε, ξέρω εγώ, εκεί που υποστηρίζει.
2: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή.
0: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα. Ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να βρίσκεις. Υπάρχουν περιθώρια εξεύρεσης πόρων.
2: Και επίσης αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Γιαργόβα, για το 1% των πλουσίων και των επιχειρήσεων, αυτή την πατριωτική εισφορά. Δηλαδή αυτό τώρα πώς το σχολιάζετε?
0: Αυτό θα μπορούσε, φυσικά, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Άρα αφού δημιουργώ πρόσθετα έσοδα, ναι, μπορώ να έχω περισσότερες δαπάνες.
2: Δηλαδή, ξέρουμε όμως ότι οι πλούσιοι και οι επιχειρήσεις και γενικά το μεγάλο κεφάλαιο, όταν το προειδοποιείς ότι φεύγει. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάτσουμε στα βρωμένα τα χέρια εδώ να το φορολογήσεις.
0: Πετάει το κεφάλαιο. Όπως,
2: ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι κάτι, δεν είναι όπως η γη που μπορεί να τη φορολογήσεις, εκεί σου φεύγει.
1: Άρα δηλαδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες.
2: Όχι, δηλαδή είναι ένα μέτρο που δεν θα λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, άμα το προαναγγέλεις κιόλας, γνωστό είναι. Θα κάτσει το μεγάλο κεφάλαιο να φορολογηθεί ενώ γνωρίζει ότι θα φορολογηθεί.
0: Πάρτε παράδειγμα τους εφοπλιστές που δεν τους άγγιξε κανείς στα μνημόνια, στην περίοδο των μνημονίων. Δεν φορολογήσαμε ιδιαίτερα τους εφοπλιστές. Γιατί δεν τους φορολογήσαμε? Γιατί θα άλλαζαν σημαία και θα πήγαιναν αλλού.
2: Ακριβώς.
0: Είναι δηλαδή πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο. Μπορεί να είναι επιθυμητό να συνεισφέρουν περισσότεροι. Περισσότερο οι έχοντες πρέπει να συνεισφέρουν πάντοτε. Αλλά άμα δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό, πράγματι είναι πρόβλημα.
2: Αυτό είναι πραγματικά, κύριε Γιαργόβα, και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή από πού έχει μεγαλύτερα έσοδα το κράτος. Έχει από το ΦΠΑ, έχει από τους φόρους, νομίζω από αυτές τις δύο πηγές.
0: Από αυτές τις δύο πηγές που αναφέρατε. ΦΠΑ και φόροι και από τους φόρους. Γιατί τα φορολογικά έσοδα έχουν ήδη, έχουν όντως εκτοξευτεί. Δηλαδή, εγώ εκείνο που θα, αν με ρωτούσε και ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Αφού έχουμε συστηματικά παραπάνω φορολογικά έσοδα, συστηματικά, εδώ και 3-4 χρόνια έχουμε παραπάνω από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά στις εκτιμήσεις μας. Δηλαδή δεν το. Άρα μπορούμε να μειώσουμε τη φορολογική επιβάρηση.
2: Ναι, γιατί αυτό θα ελαφρύνει κάτι, και τους, και τους πολίτες. Ναι. Δηλαδή θα δούνε με τη μία διαφορά στην τσέπη τους.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι φορολογώ περισσότερο, τραβάω περισσότερα λεφτά από τους φορολογούμενους για να είμαι εγώ και είμαι εγώ καλύτερα, το κράτος εννοώ.
1: Δεν κάνουμε καλά υπολογισμούς, εννοούμε η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών, ή απλά έχουν βρει την εύκολη λύση?
0: Προφανώς βολεύονται, να το πω έτσι με εισαγωγικά. Είναι ευχάριστο να έχει ένας κρατικός αξιωματούχος περισσότερα λεφτά από ότι να μην έχει στενότητα. Προφανώς ευνοεί είναι καλύτερο να έχεις έσοδα αν είσαι στην κυβέρνηση. Αλλά είναι χειρότερα για τους πολίτες.
1: Μα αυτό λέω, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Ό,τι παίρνουμε τα επιστρέφουμε στο κράτος μέσω της φορολογίας, μέσω του ΦΠΑ, μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πάει λέγοντας, και κάποιοι απλά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Δεν κάνουν κάτι παραπάνω για να υπάρχουν πόροι και από αλλού για να μπορέσει να μπορέσουν να ελαφρύνουν την οικονομία, την πραγματική
0: πρέπει,
1: οικονομία.
0: Επιβάλλεται να ελαφρυνθεί η φορολογική επιβάρυνση. Και η άμεση και η έμεση.
1: Να τα ακούσουν αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι, ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος, είναι επικεφαλής του Eurogroup, που φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουν και να τα συζητήσουν πάρα πολύ σοβαρά, πριν γονατίσει τελείως η ελληνική κοινωνία.
0: Πριν γονατίσει, ακριβώς. Και δεν λέμε να πάμε να γίνουμε. Λέμε να πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης. Στο μέσο όρο. Γιατί είμαστε τώρα, αναφορικά με την φορολογική επιβάρυνση, είμαστε πάνω από το μέσο όρο, ιδίως στη μισθωτή εργασία και, στο, και στην έμεση φορολογία.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαργκόβα. Να είστε καλά.
1: Καλή
2: συνέχεια. Ο κύριος Γιαργκόβας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
20: Power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 3 εδώ Real FM, Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα σήμερα μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πού πηγαίνετε, να μας κάνετε λίγο να ζηλέψουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εάν πηγαίνετε, έτσι, λίγο κρασί,
0: εννοείτε,
1: λίγο
0: όχι,
1: θάλασσα.
0: Να πηγαίνετε και να περάσετε και ωραία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στη Νέα Σμύρνη δεν έχουν νερό. Στέλνει από τις 11 η ώρα το πρωί. Μας στέλνει η Χριστίνα, η Ροκ. Η ΕΙΔΑΠ λέει ακούει, το διαβάζουμε το μήνυμά σου στον αέρα Χριστίνα μου για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και φαντάζομαι να επιληφθούν επί του θέματος. Εάν μας έδινες και κάποιες έτσι περισσότερες πληροφορίες, διότι ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση. Στη Νέα Σμύρνη πήγε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να πήγε
0: είναι
1: σε μια περιοχή χωρίς νερό.
0: Νερό. Έλαντε, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Μισό λεπτάκι, έτσι για να βάλουμε σε
0: ένα... Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και έπαιξε τάβλι. Δεν μπορεί να μην τον κεράσαν ένα νεράκι.
1: Και τον είδα και τένις έπαιξε. Κάπου ωραίο στυλ. Μπράβο, μπράβο. Είναι ο Δημήτρης από τη Σαλαμίνα. Αν επιδοτείτε, Δημήτρη, εάν υπήρχε επιδότηση για το συγκεκριμένο κυνήγι, δεν μιλάει για το λαγοκέφαλο, μιλάει για άλλο πράγμα. Εάν υπήρχε συγκεκριμένη επιδότηση, έχω την εντύπωση ότι θα είχαμε θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Ντένι. Γιατί ασχολείσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ 1,5% δημοσκοπικά. Να σου πω το γιατί. Κοίτα να δεις τώρα κάτι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Για πες.
1: Το 2023
0: γίνεται πρώτα απ' όλα να μην ασχολούμαστε.
1: Μα δεν, πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμάς μας αρέσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο.
0: Δεύτερο είναι ένα κόμμα που είναι σε αποδρομή αυτή τη στιγμή. Και επειδή έχουμε δημοκρατία, πρέπει να δούμε τι γίνεται με το κόμμα αυτό.
1: Μα πρώτα απ' όλα το 2023, να σας υπενθυμίσουμε, γιατί είμαστε. Εκεί και το, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή. Δεν έχει περάσει κανένας αιώνας. Όχι. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός το 2023 επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Και τώρα, ναι, όντως είναι δημοσκοπικά κάτω από το εκεί, στο 1%. Τι πρέπει να πάμε στις διαφημισούλες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, για να τον ρωτήσουμε πισινόλου της επικαιρότητας. Σε λίγο μαζί μας.
2: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
5: I love you.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Λέως λίγο πριν από το Σπαθοβούνι ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από το διπλό σεισμό, καθώς σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 4.500. Αγώνα δρόμου για τη διάσωση παγιδευμένων κάνουν τα σωστικά στην Εργένο. Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Αναλυτικά το κατηγορητήριο στο enikos.gr. Απευθείας στους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος αναμένεται να γίνεται η πληρωμή των δημοτικών τελών όπως προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Παράταση έως 19 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία 3 άτομα αλβανικής καταγωγής για την άγρια δολοφονία 42χρονου αλλοδαπού πριν από λίγες ημέρες στην Ανάβησο. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στους 8 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Handball που πραγματοποιείται στην Κροατία προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Real Weather.
7: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με τι ωραίο τραγούδι μπήκαμε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ. Λοιπόν.
1: Σαχπίνο μπιλογαργαλιά.
0: Πολύ ωραίο. Έξι λεπτά μετά
1: ωραία
0: τις 4. Εδώ παρεούλα σας μέχρι τις 5. Αυτό το πολύ καλοκαιρινό μεσημέρι, το οποίο φαίνεται ότι θα διατηρηθεί έτσι ο καιρός, αν εξαιρέσουμε τους ανέμους. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ για τον κίνδυνο πυρκαγιών.
1: Προσοχή. Όταν καπνίζουμε στο αυτοκινητάκι, δεν ανοίγουμε το παράθυρο να πετάξουμε την κοπίτσα
0: βασικά
1: έξω.
0: Καλό είναι να μην καπνίζουμε
1: αυτό
0: στο αυτοκινητάκι.
1: Είναι μια άλλη ιστορία,
0: εγώ είμαι και του αντικαπνιστικού γενικώς. Καλό είναι να μην καπνίζουμε στο αυτοκινητάκι.
1: Μόρε μακριά από εμάς και δεν, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Αυτό που όμως που δεν είναι δικαίωμα κανενός είναι να πετάμε τη γοπίτσα δεξιά και αριστερά. Είτε τασάκι, είτε το οτιδήποτε άλλο. Είτε νεράκι και το σβήνουμε ακόμα καλύτερα. Διότι το λέω γιατί πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε κάπως έτσι. Επίσης, με αυτό τον καιρό, καλό είναι και με τη ζέστη και με τον αέρα, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου.
0: Όχι βέβαια.
1: Δίπλα στα δεντράκια.
0: Όχι, όχι. Και ειδικά
1: δεν θέλει πολύ για να αρπάξει.
0: Και άμα δεν έχουμε προλάβει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Όσοι προλάβαμε, προλάβαμε. Αλλά όσοι δεν προλάβανε. Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που είναι μαζί μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας και απολογούμε για την όποια αναστάτωση προκάλεσε, αλλά η Βουλή έχει τις υποχρεώσεις της. Είχαμε στην Ολομέλεια την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό κάπως έτσι με καθυστέρησε.
1: Η εκλογή τοπικών αρχόντων από την πρώτη Κυριακή, κύριε Κερίδη.
2: Έτσι είναι μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης αυτή, προκειμένου να μην έχουμε φαινόμενα χαμηλής συμμετοχής καμιά φορά στο δεύτερο γύρο και για μια σειρά από άλλους λόγους θα υπάρχει συμπληρωματική ψήφος. Ο ψηφοφόρος θα έχει δύο επιλογές, την πρώτη του, και αν δεν περάσει κανείς το 42% τότε θα προσμετράται και η συμπληρωματική.
1: Τι απαντάτε στην αντιπολίτευση, κύριε Κερίδη, που λένε ότι η κυβέρνηση έφερε αυτό το νομοσχέδιο και άλλαξε την διαδικασία επειδή χάσατε το Δήμο Αθηναίων?
2: Κοιτάξτε, και άλλους δήμους χάσαμε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα. Ξέρετε, εγώ που κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αγγελούδης, ο οποίος δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ή και πάρα πολλοί περιφερειάρχες, ο κύριος Αρναουτάκης για παράδειγμα στην Κρήτη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα και είναι και κάπως, τι να σας πω, αστείο. Ο Χάρης Δούκας είναι μια διαρκή, συστηματική, επαναλαμβανόμενη δυσφήμιση του λαϊκού μετόπου. Τον είδατε τώρα με την Ρούπα, τον Κουφοντίνα και τα λοιπά καλούδια για τα προσφυγικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όποιος μιλάει για συνεργασία Πασόκ αριστεράς δεν χρειάζεται να κοιτάξει πολύ μακριά, να δει τα χάλια της Αθήνας και πού βρισκόμαστε σήμερα. Όλοι τη ζούμε, πιο βρώμικη από ποτέ. Με έναν δήμαρχο ο οποίος πολιτικολογεί, πηγαίνει στο Λονδίνο, θέλει να μιμηθεί τον Μπέρναμ, δεν ξέρω ποιον άλλον. Πάντως με το Δήμο του δεν ασχολείται.
1: Τα έχετε βάλει πολύ με τον κύριο Δούκα το τελευταίο διάστημα, κύριε Κερίδη.
2: Κοιτάξτε, ρωτήθηκα και αυτό που είπα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με τα σούρτα φέρτα στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα πάει, ποιος θα μεταμεληθεί, ποιος θα νηστεύσει, δεν ξέρω, 40-50 μέρες πριν τους περάσει face control ο πρίγκιπας Αλέξιος, ούτε βεβαίως με βαρόνους και δούκες. Η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα, έχει σημειώσει σημαντικότατη πρόοδο τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά η προκλήση είναι μπροστά μας, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Κερίδη, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα και χθες έδωσε έτσι μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, σε συνδυασμό και με τα ποσοστά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας των δημοσκοπήσεων τον τελευταίο καιρό, μάλιστα μία τελευταία δημοσκόπηση τον είχε σε μονοψήφια διαφορά από εσάς. Νιώθετε ότι η υπόθεση Τσίπρα, το θέμα Τσίπρα είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση? Θέλω να πω, τον νιώθετε έτσι να ανασένει λίγο πιο κοντά στο σβέρκο σας, να το πω έτσι?
2: Πιο κοντά στο σβέρκο μας, ο Αλέξης Τσίπρας ζητήθηκε κατ' επανάληψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν βλέπω το λόγο γιατί αυτό θα αλλάξει τις εκλογές του 27. Αλλά σίγουρα η
1: γιατί ψηφίζουν
2: του...
1: οι πολίτες και ποτέ δεν, μπορεί, δεν ξέρει κανείς τι θα βγάλει καν, κύριε Κερίδη.
2: Εννοείται. Αλλά, και δεν το λέω με αλαζονία, αλλά τα δεδομένα, τα πραγματικά, οι πολίτες δεν λογοτομήθηκαν. ούτε είναι λωτοφάγοι, θυμούνται πάρα πολύ καλά. Αλλά θα σας πω τούτο, ότι η παρουσία του αυτές τις τελευταίες εβδομάδες σηματοδοτεί την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα ιστορικό κόμμα, ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης, εγώ το σέβομαι απεριόριστα, και γι' αυτό αν θέλετε και η επίθεση στο Δούκα, το οποίος μόνο προβλήματα προκαλεί, με όλη αυτή την αριστερόστροφη στροφή που θέλει να επιβάλλει στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να γίνει ο ισχυρός εναλλακτικός πόλος, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι στη ζυγαριά ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ ας πούμε και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ένα κόμμα, είναι ένα κόμμα μάλλον που είναι, θα μπορούσε να αποτελέσει τον πόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιο θεσμικά, να το πω έτσι?
2: Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα, δεν είναι προσωπική επιχείρηση, δεν είναι ΙΚΕ.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικό, με ένα προσωπικό μαγαζί, απολύτως αρχηγοκεντρικό, με έναν αλαζόνα πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τι δήλωσε χθες, ότι για να σε, δεχθεί στο εγχείρημά του θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν οι βουλευτές, έτσι δεν είναι, του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: να αυτοεξευτελιστούν, να μετανοήσουν, φαντάζομαι γι' αυτό το λέω, και να... Δεν ξέρω τι άλλο, να περάσουν.
0: Και μάλιστα αναφέρθηκε και σε δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους σε ερώτηση όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε, για να μην υπερτιμούμε τώρα και τον Αλέξιο, να σας πω τούτο. Και ο Κασελάκης δεύτερος βγήκε στις ευρωεκλογές, μόνος του. Ένας τελείως άπειρος και εκτός τόπου και χρόνου, έτσι δεν είναι, υπό μία έννοια. Ο οποίος κατάφερε και τότε, ήδη από το 24, χτυπούσε η καμπάνα για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει 15%.
0: Mm-hmm.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας τη σήμερα διεκδικεί ποσοστά και του δίνουν οι δημοσκοπήσεις χαμηλότερα από αυτά με τα οποία έφυγε. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας χώρος στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι εκεί και περιμένει.
1: Ναι, τον οποίο χώρο, κατά δήλωσή του εχθές ο κύριος Τσίπρας, ότι είπε ότι εμείς γεννήσαμε αυτό το κόμμα, γεννηθήκαμε ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το χώρο. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν καλύψει λοιπόν το χώρο.
2: Καλό θα είναι να έχουν δουλέψει και λίγο στην κοινωνία,
1: ναι,
2: και να μην είναι μόνο του κομματικού σωλήνα, αλλά αυτά είναι τώρα οι δικές μου αιμονές.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα αντιλαμβάνεστε, επειδή είσαστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας, το καταλαβαίνετε ότι έχετε και εσείς.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Εννοώ, θέλω να πω ότι υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία παιδιά πολιτική του πολιτικού σωλήνα, του κομματικού σωλήνα.
2: Όπου υπάρχουν, εντάξει, ο καθένας δοκιμάζεται και ο καθένας πετυχαίνει και αποτυχαίνει. Αλλά η δικιά μου η άποψη είναι, και εγώ μπήκα στην πολιτική έχοντας πρώτα διαγράψει μια πορεία, θεωρώ είναι και αυτό σημαντικό.
1: Ασφαλώς, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έρχομαι να καλύψω λοιπόν αυτό το κενό το οποίο έχουν αφήσει οι προοδευτικές δυνάμεις, όπως λέει. Φοβάστε, μάλλον ανησυχείτε, προβληματίζεστε ότι μπορεί ο Τσίπρας να διεισδύσει περισσότερο προς το μεσαίο χώρο και να αρχίσει να κουμπάει, να περπατάει στα δικά σας χωράφια, κύριε Κερίδη?
2: Θα το δούμε. Θέλω να είμαι επιφυλακτικός και πολύ προσεκτικός.
0: Mm-hmm.
2: Πόσο θα πιάσει το rebranding, δηλαδή πόσο θα πιάσει η αποτοξίνωση, να πούμε. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, του Τσίπρα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και το όποιο ριζοσπαστικό, έτσι, ανατρεπτικό, επαναστατικό στοιχείο, και πόσο μπορεί να πλησιάσει.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο, θα εξαρτηθεί από τις επιλογές προσώπων. Mm-hmm. Έκανε μια προσπάθεια χθες, είδατε, τα μάζεψε για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Γιατί είναι έξυπνος. Εγώ δεν υποτιμώ κανέναν. Είναι έξυπνος, καταλαβαίνει τους κινδύνους.
0: Ναι.
1: Αυτό περί πατριωτικής εισφοράς, πώς το ακούτε, κύριε Κερίδη, στη Νέα Δημοκρατία?
2: Για θυμίστε μου λίγο.
1: Πατριωτική εισφορά, λέει, για να φορολογηθεί το 1%
0: των πλουσίων και των επιχειρήσεων.
1: Ναι, και όχι το 99%, να μην φορολογείται το 99%
0: δηλαδή,
1: των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτό που είπατε ότι τα μάζεψε, ναι, ουσιαστικά είπε ότι το 99% των πολιτών δεν θα φορολογηθεί παραπάνω. Γιατί είχαν κυκλοφορήσει και κάποια σενάρια,
2: ναι,
0: ότι θα φορολογηθεί η μεσαία τάξη κτλ.
2: Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει ο αγώνας να είναι διαρκής στην παράταξη της φοροδιαφυγής. Δεν μπορεί κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι να μην πληρώνουν. Και η κυβέρνησή μας δεν δίστασε να συγκρουστεί ακόμα και με προνομιακά ακροατήρια της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θυμάστε τη φθορά και την κριτική που υποστήκαμε παραμονές των ευρωεκλογών για τα POS, έτσι δεν είναι? Σήμερα η συμμόρφωση στο ΦΠΑ έχει ανέβει από το 70% στο 90%. Είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το οποίο είναι και το σωστό, είναι και το δίκαιο, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο κοινωνικά άδικο. Κάποιοι να πληρώνουν, κάποιοι να μην πληρώνουν. Από εκεί πέρα, αυτά τα περί ενός τα 100 τα έχουμε ακούσει και από αλλού. Τα έχουμε ακούσει στη Γαλλία, τα έχουμε ακούσει στο Μαμντάνι. Αυτό το 1% δυστυχώς στην εποχή της παγκοσμιοποίησης έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να φεύγει. Και να μην μπορείς. Άλλωστε, γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, θυμάστε το ντοκιμαντέρ, του τα είπε ο Γιούνκερ έτσι με το καυστικό του χιούμορ, ότι του έλεγε, φορολόγησε τους εφοπλιστές, έτσι δεν είναι, αυτός ο κεντροδεξιός είναι Γιούνκερ, στον αριστερό Τσίπρα και ο Τσίπρας αδειόταν. Τώρα δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές, θα φορολογήσει τα κότερα των εφοπλιστών. Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να πάμε λίγο τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Και το σύνδημα, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά, δεν είναι πώς θα φορολογήσει τον πλούτο. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, γιατί θέλω να γίνει αυτή η ουσιαστική κουβέντα. Είναι πώς θα δημιουργήσεις πλούτο. Η ελληνική πίτα έχει μικρύνει πάρα πολύ τα χρόνια της κρίσης. Το ζήτημα δεν είναι απλώς να την αναδιανύμουμε δίκαια, είναι να τη μεγαλώσουμε. Και εκεί θέλω να περιμένω προτάσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα, με την εμπειρία των 5,5 χρόνων και της καταστροφής που έφερε. Διότι, ξέρετε, πήρε τις αξίες των ακινήτων και τις καταβαράθρωσε. Πήρε τις τράπεζες και τις έκλεισε. Παρέδωσε τη χώρα στους τοκογλύφους. Μιλάω για το πρώτο εννιάμινο. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε χρήματα στην Ελλάδα.
1: Και κάτι να κάνετε βαθμό, για την ακρίβεια, κύριε Κερίδη.
2: Το βαθμό, θα σας πω, το βαθμό που με αφορά, στον ένα χρόνο που ήμουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, περηφανεύομαι ότι έφερα ένα μέτρο, τη Visa Express, διαπραγματευόμενος με τους Ευρωπαίους τότε, σε πολύ βαρύ κλίμα μετά την Πύλο, όταν η εικόνα της χώρας δεν ήταν η καλύτερη και όταν η καχυποψία των Γερμανών για νέες ροές μεταναστευτικές προς τη Γερμανία δευτερογενής ήταν πολύ μεγάλη και έντονη και είχαν τεράστιο πρόβλημα, όχι όπως σήμερα που η Ευρώπη δεν έχει πια πρόβλημα, οι ροές είναι, δεν είναι 30.000 στην αρχή του χρόνου, και πήραμε τη Visa Express ώστε να έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από αυτό και μόνο το μέτρο, πρόσθετα έσοδα μισό δις τη διετία 24-25, και αν πάτε σήμερα στα νησιά, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Ρόδο, στην Κο, στην Πάτμο, θα δείτε τους νησιώτες μας πάρα πολύ ευχαριστημένους. Έχουμε αντικαταστήσει τις παράνομες ροές με νόμιμους, καλούς, ακριβούς Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι στηρίζουν την οικονομία την τοπική όλο το χρόνο, 12 μήνες το χρόνο, έτσι δεν είναι? Άρα ο καθένας πολιτικός έχει ευθύνη στον δρόμο προς τις εκλογές να καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες πώς θα φέρει πλούτο στον Έλληνα, ο οποίος έχει φτωχύνει, επαναλαμβάνω, παρά την πρόοδο της τελευταίας εξαετίας.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να πάμε λίγο στην υπόθεση Αβραμόπουλου και θέλω να μου πείτε πόσο πλήττει, αν θεωρείτε ότι πλήττει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλά, καλό δεν κάνει. Καλό δεν κάνει. Κοιτάξτε, ο Δημήτρης έχει δώσει εξηγήσεις ήδη από το 2021, οι οποίες εμένα προσωπικά με πείθουν. Φαντάζομαι ότι και τώρα που έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του, η ελληνική δικαιοσύνη θα τις ακούσει με προσοχή. Πρόκειται για μια NGO που είχε ιδρύσει ένας πολύ βαρύς ευρωβουλευτής, ο Παντσέρη, δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχαν και πολλά άλλα έτσι προβεβλημένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως την πορεία αποδείχθηκε αργυρώνητος και δωροδοκούμενος. Έτσι.
0: Ναι, και μένει όμως να αποδειχτεί για ποιο λόγο μια αποδεδειγμένα διεφθαρμένη ΜΚΟ που είχε στον τίτλο της και την καταπολέμηση της διαφθοράς πλήρωνε έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο μένει ως ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, σε πολλά τιμητικά συμβούλια υπάρχει μια αντιμισθία και πάρα πολλοί άλλοι και επίτροποι σε εταιρείες και τα λοιπά. Το θέμα είναι αν ήταν νόμιμο ή όχι. Ήτανε, με την έννοια ότι πήρε άδεια από την επιτροπή, δήλωσε τα εισοδήματα, φορολογήθηκε γι' αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μένω σε όλα αυτά, δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα γιατί είναι μια ανοιχτή δικαστική διαδικασία. Θυμάμαι ωστόσο ότι και η Εύα Καηλή, η οποία προφυλακίστηκε και διαπομπεύθηκε, έχουν περάσει 4,5 χρόνια και δεν έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη. Θέλω να πω ότι ναι, κάτι και γίνεται.
0: Όμως, και εκεί όμως σας λέει το Πασόκ ότι εμείς με τη μία, με το που έσκασε το θέμα της Εύας Καηλή, αντιδράσαμε, δηλαδή τη διαγράψαμε. Ενώ...
2: Ναι, αλλά δεν ήταν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Έτσι, δεν είναι το ίδιο να σε βρούνε με την σακούλα με τα λεφτά, αλλά σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, υπάρχουν και τα. Τα μη πολιτικά, εκεί ναι. Υπήρχε και ένας ανταγωνισμός, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα μας φιλέψετε και με, μια, και με ένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά, κύριε Κερίδη. Διότι, όπως και να το κάνουμε, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί, να ανακοινώσει δικό του κόμμα. Και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια ανησυχία από την πλευρά της, της κυβερνητικής παράταξης, κύριε Κερίδη.
2: Κοιτάξτε, είμαι στεναχωρεμένος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα πολύ προβεβλημένο στέλεχος της παράταξης, βουλευτής από το 77 παρακαλώ, σε ηλικία 26 χρονών, ο νεότερος στην ιστορία της μεταπολίτευσης, σίγουρα, ο οποίος έγινε αρχηγός του κόμματος, έγινε πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος. Έχει αποφασίσει να πάει το δικό του δρόμο. Ασκώντας μια πολύ ακραία, θα σας έλεγα, και επιθετική κριτική, ιδίως στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Τι εννοείται ακραία?
2: Όταν κατηγορείς τον Υπουργό Εξωτερικών και κατά προέκταση και τον Πρωθυπουργό για μειοδοσία, είναι κάτι...
1: Μάλιστα.
2: Που δεν μεταβολίζεται.
0: Εύκολα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μεταβολίζεται εύκολα.
1: Συνεχίστε παρακαλώ, γιατί σας διέκοψα.
2: Κοιτάξτε, ελπίζω να το ξανασκεφτεί, γιατί θα πληγώσει πάρα πολύ τον κόσμο της παράταξης. Εγώ συνομιλώ συνεχώς με τους Νεοδημοκράτες εδώ στη Βόρεια Αθήνα. Είχαμε και προχθές μια μεγάλη συγκέντρωση στο Χαλάνδρι με τον Βαγγέλη Μημαράκη. Έχω την Τετάρτη με τον Χατζηδάκη στην Κηφισιά. Συνέχεια είμαι σε επαφή με τον κόσμο της περιφέρειάς μου και βλέπω...
0: Μόνο θα πληγώσει ή θα σας κόψει και,
2: και το 1% στην κάλπη. Και το 1% είναι απώλεια. Τώρα δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να όλοι ενωμένοι να δώσουμε το μεγάλο αγώνα. Διότι κακά τα ψέματα, με όλη την κριτική που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε στη Νέα Δημοκρατία, εσείς αντικειμενικά βλέπετε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης? Διότι δεν μπορεί να είναι πρόταση αυτό που γίνεται σήμερα στην αριστερά. Εγώ το ζω κάθε μέρα στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, το πώς βρίζονται μεταξύ τους, ποιος θα πάει, ποιος θα έρθει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Ούτε βέβαια το Πασόκ, το οποίο από κόμμα κυβερνητικής ευθύνης έκλεισε την πόρτα στη μόνη δυνατή συνεργασία, διότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, εδώ η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας καθίσταται μονόδρομος από τις αποφάσεις και των αντιπολιτευόμενων, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Κερίδη, ασφαλώς ρητορική η ερώτησή σας, δεν περιμένετε απάντηση από μένα και την
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Κερίδη.
2: Για μια ακόμα φορά.
0: Κανένα πρόβλημα, να είστε καλά επίσης.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μα ήξερα να παίζω βιολί, θα έκανα καντάδα με αυτό. Ναι, δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού.
0: Αλλά δεν ξέρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά δεν ξέρεις. Και δεν προλαβαίνεις και να μάθεις, θέλω να σου πω εγώ.
1: Ούτε καν.
0: Δεν μπορείς. Δεν προλαβαίνεις. Είναι και δύσκολο το βιολί.
1: Και να προλάβαινα δεν θα έπαιρνα σε διαδικασία. Συμπαθάτε με οι βιολιτζίδες.
0: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Απλά δεν προλαβαίνει.
1: Μου κάνει κάτι το δοξάρι.
0: Δεν προλαβαίνει. Έχει πολλές δουλειές μες τη μέρα και δεν γίνεται. Τον φέρνουμε από το πρωί το μεσημέρι. Έχει πολλά.
1: Ένα πράγμα. Λοιπόν, η Μιμίκα στέλνει μήνυμα από τα Φιλιατρά. Ορίστε. Η μακροάτρια λέει του Real FM, από την έναρξη της λειτουργίας του και επί 24ωρου βάσεως κοιμάμαι και ο Real παίζει και μάλιστα διαδικτυακά, διότι μένει, μένει στην Πάτρα, αλλά είναι από τα Φιλιατρά και τον πύργο του Άιφελ. Παρακαλώ, λέει, λίγα με τα Φιλιατρά.
0: Λίγα με τα
1: Φιλιατρά. Αγαπάμε Φιλιατρά.
0: Ναι, ναι, μα εμείς είπαμε τα καλύτερα.
1: Πάνω
0: από εδώ έλεγε ο Σπύρος για τον πύργο του Άιφελ πόσο πολύ δεν θα πάει στο Παρίσι με την καλή του, αλλά θα έρθει στα Φιλιατρά.
1: Μα δεν. Θέλω να, θέλω να πάω στο Παρίσι.
0: Αλλά ναι, έχει κάποια προβλήματα.
1: Αντιμετωπίζω κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες.
0: Θα πάει στα Φιλιατρά.
1: Μου λείπει χρόνος και χρήμα.
0: Έτσι.
1: Οπότε με τα φιλιατρά νομίζω ότι θα κερδίσουμε
0: και από τα δύο. Θα είσαι μια χαρά και από τα δύο.
1: Γίνεται ένας πολύ...
0: Γκρίνια μπορεί να φας, αλλά εντάξει.
1: Προκαταβολικά και... έχω προεόρτια και μεθεόρτια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Real Blogger, Λουκία λέει, σε βρήκε μικρή ο Στραβελάκης.
0: Ναι, και με άφησε εδώ να κάνω εκπομπή. Δεν πειράζει. Ο Νίκος αξίζει να ξεκουραστεί.
1: Δικαιούται. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, κυρία Ψάλτη.
0: Μάλιστα, ούτε μισό Μαρία μας. Λοιπόν, μην μιλάς.
3: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
10: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Πω πω πω!
12: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό!

0: Κοσμά 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Εγώ
5: ωραίο πόνσο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: γρίλος είναι αυτός.
1: Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακούμε.
0: Άρχισα να ψάχνω.
1: Αλλά μας λέει η Μαρία ότι θα γίνει ωραίο σε λίγο. Τροπικάνα.
0: Ναι. Άρχισα να κοιτάω προς τα έξω. Λέω τι έγινε, 5 ώρα το πρωί πήγε. Γιατί αυτά το βράδυ δεν βγαίνουνε.
1: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε και να συνομιλήσουμε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα Μπέρδου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλησπέρα σας, κυρία Μπέρδου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Να είστε καλά. Νωρίτερα, συνομιλώντας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα και τη χθεσινή του συνέντευξη, έκανε λόγο πως πρόκειται για έναν αλαζόνα πολιτικό και έναν πρόεδρο που δεν έχει ιδρύσει ακριβώς κόμμα, αλλά έχει ιδρύσει μία οίκε, ένα προσωποπαγές προσωποκεντρικό κόμμα. Το σχόλιο σας θέλω.
2: Ναι, με χαρά. Καταρχήν δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου τι εννοεί για οίκια και εταιρείες, αν και ο δικηγόρος εταιρεών. Το δεύτερο είναι που θέλω να πω είναι ότι έχουν γίνει συγκροτούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα παρά τον ένα μήνα της ίδρυσης οι τομείς και τα όργανα του κόμματος αυτού, και αντί να κάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς το οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο προσπαθεί να μετριάσει αυτό που συμβαίνει με τα σκάνδαλα, το ένα μετά το άλλο, με ατελείωτα στελέχη σε πολεοδομίες, υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε αυτή τη λογική πελατειακού κράτους, που δομήθηκε πάρα πολύ καλά προφανώς αυτή την εφταετία, και για ποιο λόγο έχει και γίνει και απόλυτη ουσία τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η λογική που λέει ότι το κόμμα είναι εξουσία και κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα, πριν τους χαρακτηρισμούς όλους, να μας εξηγήσουν εδώ και να μην πετάνε την μπάλα στην εξέδρα για ποιο λόγο τόσα στελέχη γαλάζια, άμεσα ή έμεσα σχετιζόμενα με γαλάζια στελέχη άλλα βουλευτές και υπουργούς από πάρα πολλά σκάνδαλα που έχουν βγει το φως της δημοσιότητας, τυρανάνε το δημόσιο βίο και σπαταλάν τα χρήματα του ελληνικού λαού.
0: Προσπαθώ λίγο να παρακολουθήσω το σκεπτικό σας. Μήπως θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι?
2: Ναι, φυσικά. Είναι πιο συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση και φυσικά σαφώς και έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας της κυρίας Ασημακοπούλου.
0: Πώς ζημίωσε το ελληνικό κράτος η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου?
2: Κοιτάξτε πώς ζημίωσε, δηλαδή δεν είναι όλα με τα χρήματα.
0: Γιατί το συνδέσατε με αυτόν τον τρόπο.
2: Δεν το συνδέσατε με την κυρία Ασημακοπούλου. Είπα ότι είναι ένας τόνος σκανδάλων. Είπα ότι πολλά εξ αυτών έχουν ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο. Είπα ότι εδώ υπάρχει μία χρήση του νόμου η οποία είναι εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου. Γιατί αν θυμάμαι καλά με το GDPR και πόσο μπορώ να γνωρίζω. Ούτε ένα λογαριασμό δεν μπορεί να κάνει χρήση χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη του, του κατόχου, σύμφωνα με τον νόμο. Και εδώ πέρα υπάρχει μια χρήση για ψηφοθυρικούς λόγους της κυρίας Ασημακοπούλου, 25.500
1: λοιπόν,
2: λογαριασμών,
1: ναι,
2: οι οποίοι καλούν.
1: Να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, κυρία Μπέρδου. Γιατί...
2: Αλλά δεν γίνεται όμως.
1: Εντάξει, ήσασταν σαφείς. Κατά τη γνώμη σας, η κυρία Ασημακοπούλου έχει ζημιώσει
2: ελληνικό. Δεν είπα καθόλου αυτό. Είπα ότι είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα οι γαλάζιοι βουλευτές και οι υπουργοί. Ανέφερα το παράδειγμα της κυρίας Ασημακοπούλου όσον αφορά την παραβίαση προσωπικών δεδομένων που αδιαφεσβήτητα συνέβη. Τώρα,
1: επειδή έχω κάποιες. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο, κυρία Μπέρδου, έχω κάποιες απορίες σε σχέση με τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, αν μπορείτε να μας τις λύσετε. Σε ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό, όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Εγώ νιώθω από αυτό ότι είναι σαν να κλείνει την πόρτα ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, έχει κάνει λόγο για συμπόρευση. Αυτή είναι η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εδώ λοιπόν τώρα τι συμβαίνει?
2: Να σας πω κάτι. Έχει απαντηθεί νομίζω τόσες πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Να σας πω τι συμβαίνει. Κανένας δεν είναι αποκλεισμένος. Ο πρόεδρος έχει πει και οι εκπρόσωποι ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι στην παστατιά της Ελλάς, όμως χωρίς προνόμια, χωρίς εξασφαλισμένες θέσεις και έχουμε πει με κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα δεν έγινε για να κάνει συνεργασίες κορυφής με άλλα κόμματα. Έγινε γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο να
1: φοράει. Άρα η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι από την μισό λεπτό, κυρία Μπέρδου, για να καταλάβω. Η πρόταση
2: δεν αφήνεται να απαντήσω όμως, να ολοκληρώσω τη φράση μου τουλάχιστον.
1: Ελάτε.
2: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω ότι η Ελλάδα δεν έγινε και το έχουμε πει από την αρχή για να γίνει συζήτηση κορυφής με άλλα κόμματα. Είναι πάρα πολύ σαφής η απάντηση, οπότε δεν καταλαβαίνω.

0: Γιατί εμείς είχαμε μείνει ότι ο κύριος Φάμελος έχει προτείνει αυτή τη στιγμή συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω σαν Ελλάς και σας απαντώ λοιπόν ότι όχι δεν θέλει ή θέλει. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι στην Παστατιά χωρίς προνόμια. Όχι όμως συναντήσεις κορυφής.
2: Τι εννοείται όχι συναντήσεις κορυφής? Όχι συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο, για να τα πούμε δηλαδή ανάμεσα στους δύο προέδρους. Μάλιστα.
1: Σε κόμματα. Εννοώ για κόμματα. Αυτό. Εννοώ για κόμματα. Δεν υπάρχει αυτό που.
0: Για μεμονωμένα στελέχη δηλαδή δεν έχετε πρόβλημα. Δηλαδή αν έρθει μόνο στον κύριο Φάμελο, παραιτηθεί ας πούμε τη έδρα του και δεν έχετε θέμα. Έχετε θέμα αν έρθει ω ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την ομπρέλα τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τυχαία τον είπα τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, όχι, το ξέρω. Απλώς θέλω να είμαι έτσι συγκεκριμένη και σαφής και να διευκολύνω τη συζήτηση. Είπαμε λοιπόν και λέμε ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι στην Παστατιά αυτή για την κοινή προσπάθεια. Χωρίς προνόμια και χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τώρα για τώρα, από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή η Ελλάς μέχρι και τις επόμενες εκλογές στη Βουλή.
2: Εάν ο κύριος Μητσοτάκης φέρει πιο νωρίς τις εκλογές. Κυρία Μπέρδου, είσαστε έτοιμοι ως κόμμα?
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε βάλει κάτω το κεφάλι και δουλεύουμε όλοι. Αύριο είναι και η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου του κεντρικού. Οπότε λοιπόν είμαστε απολύτως έτοιμοι με θέση και με πολλή δουλειά για όλα. Έχουμε πει ότι στην επόμενη συζήτηση και το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνεται. Θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι τομείς πια και θεσμικά ο πρόεδρος. Θα ανακοινώνεται συνολικά το πρόγραμμα με αποκορύφωμα τη ΔΕΣ. Έχουν ανακοινωθεί 5 πυλώνες και έχει ανακοινωθεί έτσι και μία στόχευση για βασικούς άξονες πολιτικής που θέλει η Ελλάδα να ακολουθήσει και να πορευτεί σε αυτούς. Οπότε στην ερώτησή σας σας απαντάω, ναι, απολύτως έτοιμη.
0: Άρα και κυρίως όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι του προγράμματός σας, πότε θα είστε έτοιμοι? Γιατί χθες ας πούμε ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε, επειδή είχαμε ακούσει διάφορα από διάφορα στελέχη σας περί φορολογίας πισινών ή σκαφών κτλ. Ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε ότι στην πατριωτική εισφορά. Άρα λοιπόν κλείνει το θέμα φορολόγησης περαιτέρω φορολόγησης είτε της μεσαίας τάξης.
1: Συγγνώμη, σε διάκοψα, με συγχωρείτε, δεν καλό.
0: Όχι, λέω κλείνει το θέμα φορολόγησης οριστικά.
1: Το οικονομικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πάρα πολύ άμεσα. Οι εμβληματικές προτάσεις κάποιες εξ αυτών αφορούν και το οικονομικό πρόγραμμα και είναι πλέον κοστολογημένες. Αυτό που έχουμε πει λοιπόν και αυτή που είναι η επίσημη θέση της Ελλάς είναι ότι στόχο έχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς αύξηση φόρων. Κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Η επίσημη θέση λοιπόν είναι αυτή που λέμε ότι επιδιώκουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και λέμε και μιλήσαμε και είπε και η κυρία Κουφανικολάκου στη συνέντευξη τύπου πολλές φορές ότι μιλούμε για μείωση τελεστών μισθωτής εργασίας και από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ αναλυτικό το πρόγραμμα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ακόμη όμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι πέραν των 5 βηματικών προτάσεων, αν και είναι σχεδόν όλα ολοκληρωμένα. Οπότε το επόμενο διάστημα αυτό θα μπει σε λεπτομέρειες αναφορά και δημόσιο, το δημόσιο λόγο.
2: Είσαστε σαφείς. Μία τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Το κάλεσμα και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει και για τον κύριο Πολάκη?
1: Εγώ σας ξαναλέω λοιπόν ότι η επίσημη θέση και η επίσημη απάντηση, και δεν θα μπω σε διαδικασία να πω και κανένα όνομα προσωπικά και ατομικά, γιατί καταλαβαίνετε, εκτός ότι είναι άλλο κόμμα, είναι και μια διαδικασία έτσι λιγάκι που αδικεί πάρα πολύ την προσπάθεια που γίνεται. Αυτή η μεταγραφική συζήτηση, ειλικρινά νιώθουμε όλοι ότι μας αδικεί πολύ και αδικεί και τους ανθρώπους που αναφέρεται. Ξαναλέω λοιπόν ότι η γενική θέση είναι ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει και να συμμετέχει, όμως χωρίς θέσεις ρεζερβέ.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Η κυρία Κατερίνα Μπέρδου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Γκάτσου.
0: Τι κύριε Παπαδάκη, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, αλλά θα μιλήσουμε, προλάβουμε να μιλήσουμε και λίγο με τον κύριο Πέτρο Παπά, να πάρουμε και μια αντίδραση από το Πασόκ.
2: Οπότε πάμε λίγο διαφημίσεις. First, I ever really loved. Real FM.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Come over here.
16: Let me hold you for a little while. Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε από το Πασόκ τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά.
17: Καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
16: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Θέλω ένα σχόλιο σας και μία αντίδραση για τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως αυτό που είπε ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση και ότι υπήρχε ένα κενό το οποίο προφανώς έρχεται ο ίδιος να το καλύψει. Αυτό από πολλούς ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς το Πασόκ πρώτα απ' όλα.
18: Καταρχάς, να θυμίσουμε, κύριε Αγκάτσου, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στις προηγούμενες εκλογές αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παρέμεινε στη Βουλή επί δύο και πλέον χρόνια, σιωπώντας, μην ασκώντας πραγματική αντιπολίτευση. Αν θεωρούσε λοιπόν ότι έπρεπε να ασκήσει αντιπολίτευση, αυτός ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το ότι δεν ασκήθηκε αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός αυτόν εξέλεξε ως πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις προηγούμενες εκλογές. Ο ίδιος παραιτήθηκε από πρόεδρος, αλλά έμεινε στο κοινοβούλιο σιωπώντας, μην κάνοντας τίποτα στην πραγματικότητα, και αυτό νομίζω δείχνει και την ποιότητα των λεγόμενων αλλά και την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εκτός από το ότι διέλυσε τον πολιτικό του χώρο, τον ακούσαμε να λέει χθες πράγματα τα οποία ήταν ακατανόητα για τους περισσότερους.
16: Ποιο κομμάτες. Θεωρείτε ότι ήταν ακατανόητο, σε ποια αναφέρεστε?
18: Ζητήσανε να σκιαγραφίσει την οικονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική την οποία θα ασκήσει, και φάνηκε τελείως απροετοίμαστος. Αυτά τα οποία είπε ήταν περίπου αυτά που λέει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή τίποτα. Δεν ακούσαμε κάποια πρόταση, δεν ξέρω αν καταλάβατε εσείς κάποια πρόταση από τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τον παρακολούθησα προσεκτικά, δεν κατάλαβα να προτείνει κάτι και δεν κατάλαβα γιατί θεωρεί ότι η ευθύνη της αντιπολίτευσης βάραινε κάποιον άλλον πέρα από αυτόν. Το Πασόκ βρέθηκε μετά από δύο χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσπαθεί να περάσει το πρόγραμμά του και να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι το μόνο σοβαρό και ρεαλιστικό εναλλακτικό σενάριο στη Νέα Δημοκρατία, αυτή την πολύ κακή Νέα Δημοκρατία η οποία οδήγησε σε τέσσερα ακόμα χρόνια ακρίβεια στη
16: χώρα. Ναι, κύριε Παπά, γιατί όμως δημοσκοπικά τουλάχιστον το Πασόκ δεν το πετυχαίνει αυτό και ο κύριος Τσίπρας και στις τελευταίες αρκετές δημοσκοπήσεις δεν είναι μία, θέλω να πω, έχει πάρει κεφάλι, να το πω έτσι, από το Πασόκ?
18: Το πόσο κεφάλι έχει πάρει βέβαια είναι και υποαμφισβήτηση, γιατί βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις η διαφορά να είναι, ας πούμε, στις δύο μονάδες, που θα έλεγε κανείς ότι είναι και αναμενόμενο για ένα κόμμα που εμφανίστηκε τώρα.
17: Πάντως δημοσκοπικά είναι σε καλύτερη μοίρα από εσάς.
18: Σε κάποιες άλλες όταν εμφανίζουν, θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις, αρχίζει κανείς, χωρίς να έχει έτσι κάποια διάθεση συνωμοσιολογίας ή αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων, να αμφιβάλλει. Δεν μπορεί να ισχύουν και οι 8 μονάδες διαφοράς και οι 2 μονάδες διαφοράς. Ένα από τα δύο θα ισχύει όταν μια δημοσκόπηση διενεργείται με 2 μέρες ή με 1 μέρα.
16: Αν πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι χειραγωγούμενες?
18: Όχι, πιστεύω ότι το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, κυρία Γκάτσου, είναι τόσοι πολλοί αναποφάσιστοι, τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί πραγματικά, γιατί δεν υπάρχει το δίλημα της κάλπης αυτή τη στιγμή, που τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά τα οποία θα δούμε στην κάλπη. Το εργαλείο, θέλω να πω, των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή μάλλον είναι αναποτελεσματικό. Δεν λέω ότι χειραγωγούνται, λέω απλά ότι δεν είναι η στιγμή. Έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες στιγμές στην πρόσφατη πολιτική ιστορία που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν πολύ έξω. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένα κόμμα όπως το Πασόκ, το οποίο είναι συγκροτημένο και έχει πρόγραμμα και είναι το μόνο που αυτή τη στιγμή δίνει ένα διαφορετικό όραμα και έχει και επιτυχίες αυτή τη στιγμή στο συνδικαλισμό. Για παράδειγμα, σας παίρνω ένα παράδειγμα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, η παράταξή μας ήρθε δεύτερη από πέμπτη που ήταν πριν από λίγο καιρό. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία κινείται και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Πασόκ δεν θα έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε εκλογές από αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
17: Πάντως το νίκη, έστω και με μία ψήφο, νομίζω ότι πλέον δεν ακούγεται καθόλου μα καθόλου ρεαλιστικό. Δεν ακούγεται ούτε στη Χάρη Λαουτρικόπη, εννοώ ρεαλιστικό.
18: Εδώ το πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει πρόγραμμα και βγαίνουν τα στελέχη του και λένε πράγματα τα οποία είναι ανερμάτιστα και τα οποία μετά αναγκάζονται να μαζεύουν πίσω. Εδώ το πιστεύει η Νέα Δημοκρατία, ότι θα κατετύχει την αυτοδυναμία, ενώ έχει ποσοστά που με το ζόρι περνάνε το 20% στην πρόθεση ψήφου. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ναι, μπορεί να είναι λίγο αυτή τη στιγμή να μην εμφανίζεται όσο δυνατό θα θέλαμε, γιατί να μην πιστέψει το ΠΑΣΟΚ ότι έχοντας το πρόγραμμα, έχοντας τα στελέχη, μπορεί να κάνει την ανατροπή? Εμείς κατεβαίνουμε στον αγώνα για να κάνουμε την πολιτική ανατροπή, και αλίμονο αν κατεβαίναμε σε εκλογές, είτε να αποτελέσουμε συμπληρωματική δύναμη σε κάποιον, είτε να χάσουμε τις εκλογές.
17: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσουμε με αυτό το οποίο ξεκινήσατε εδώ στη σύνδεσή μας, κύριε Παπά. Αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, αναφερθήκατε στο 2023 ότι ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Είχατε συμπορευτεί μαζί του. Το 2023 ήσασταν και εκλεγήκατε βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
18: Και ο ίδιος προκάλεσε την διάλυση του κόμματός του, μηχανοράφησε για να μην τον διαδεχθεί κανένας στη συνέχεια, ούτε η κυρία Χτσιόγλου, ούτε ο κύριος Κασελάκης, τώρα ο κύριος Φάμελος, διέλυσε τον χώρο του, οπότε η συνέπεια της διάλυσης του χώρου του ήταν ότι έφυγαν και οι ψηφοφόροι αλλά και τα στελέχη και εμείς μαζί με τους ψηφοφόρους, μαζί με τους ανθρώπους που μας ψήφισαν. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διάλυση αυτού του χώρου και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Το λένε άνθρωποι που συμπορεύτηκαν πολύ περισσότερα χρόνια μαζί του, όπως η κυρία Δούρου που το καταλογίζει ότι τους πετάνε στα σκυλιά πλέον. Όλο αυτό το οποίο έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η διάλυση, ο κύριος υπεύθυνος είναι ο κύριος Τσίπρας. Έχει το ονοματεπώνυμό του η διάλυση της κεντροαριστεράς και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ποιος θα δώσει πίστη σήμερα στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διέλυσε την κεντροαριστερά και ο οποίος στην πραγματικότητα πέταξε την εντολή του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός του έδωσε εντολή να τον εκπροσωπήσει.
16: Φαίνεται όμως, κύριε Παπά, ότι υπάρχουν φωνές και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, για να επαναφέρω αυτό που είχε πει ο κύριος Δούκας, που θέλουν ενδεχομένως μια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
18: Νομίζω, κυρία Γκάτσου, ότι αυτά διευκρινίστηκαν και από εδώ και πέρα κανείς δεν πρόκειται να πει κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω ότι δεν υπόθηκε ούτως ή άλλως έτσι ακριβώς. Οπότε στο εξής, μία είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ και μία η θέση του ΠΑΣΟΚ, είτε πρώτου το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και πολιτική αλλαγή, είτε καμία συνεργασία με κανέναν. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε διευκρινίσει σε όλους τους τόπους.
16: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
17: Είσαστε σαφείς. Βάζετε τέλος τα φόπλακα στα όποια σενάρια την επόμενη των εκλογών για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά.
18: Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η μόνη διέξοδος είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και συζήτηση με το αν υπάρχουν κάποιες δυνάμεις να εφαρμόσουν το πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ, και αν όχι, μακάρι το ΠΑΣΟΚ αν είναι πρώτο, μετά θα είναι πολύ εύκολος ο δρόμος για να ζητήσει και πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό.
17: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά.
18: Να είστε καλά.
17: Καλό Σαββατοκύριακο.
16: Λοιπόν, πάμε ταξίδι. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, το Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis σας ταξιδεύουν στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. 4 ημέρες, ημιδιατροφή, πισίνες, παιδικές πισίνες, παιδότοπος, όλα αυτά με τη σφραγίδα της ποιότητας Manesis. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr. Βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και δύο λόγια για την Real News του Σαββατοκύριακου. Πέρα από το πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά, αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά, Μυστικός Κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης μαζί Μποτέ, μαζί μας το Ρέματα και φυσικά οι δωροεπιταγές από το Παντού App. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Παπαδάκη.
17: Σοβαρά. Πρέπει να κλείσουμε δηλαδή.
16: Πρέπει να κλείσουμε.
17: Δεν έχουμε άλλο χρόνο καθόλου,
16: όχι,
17: τίποτα.
16: Εκτός αν θες να κάνεις και άλλη μια εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάτσεις.
17: Δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Με περιμένουν δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν να φύγω σφαίρα για να πάω στο κανάλι.
16: Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα Πανανού, τη Μαρία Τιμψάλτη και την Ειρήνη Κούρτη. Ακολουθεί ο Γιώργος Χουδαλάκης μόνο σήμερα και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, από εμένα και τον Σπύρο Παπαδάκη. Ευχαριστούμε, Σπύρο, για την παρεούλα σήμερα.
17: Εγώ σας ευχαριστώ.
16: Λοιπόν, να έχετε έχετε ένα πολύ όμορφο, και εγώ το ίδιο, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στη Δευτέρα εδώ με τον Νίκο Στραβελάκη 3 με 5.
17: Γεια χαρά.
19: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις

0: 92.
1: My God, he stands her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Hey! Άμα μιλήσεις, θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

0: Πρόγραμμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τα πιο ωραία είναι παρακάτω, λέει το τραγούδι, αφιερωμένο σε όλους εσάς. Τελευταία ημέρα της εκπομπής μας, σήμερα Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί εδώ στο Prisma 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπο Σπίκαμπου και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market όμως στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αργίων 40 και τα Πλέστας Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις προσφορές σας. Θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές και το νέο ανανεωμένο φυλάδιο του καλοκαιριού. Λοιπόν, εχθές ο καιρός ήταν πολύ περίεργος εδώ στο νησί μας. Σε αρκετές περιοχές, ειδικά και στα ορεινά, είδαμε λίγο στο κυλιωμένο ότι έβρεξε για τα καλά. Έφερε μια πάρα πολύ ωραία μπόρα, ποτιστική. Καθάρισε εκεί, καθάρισε η ατμόσφαιρα, καθάρισε αρκετά σπίτια και τα δέντρα και τα λουλούδια από τη σκόνη. Δυστυχώς εδώ στην πόλη δεν έβρεξε. Αμέσως μετά βέβαια, αυτή η βροχή ξεσήκωσε και ένα κύμα ζέστης και αρκετής υγρασίας. Ο καλός καιρός βέβαια παραμένει και σήμερα αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει το πολύ έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν λίγο παραπάνω, εντάσσεως 4 μποφόρ. Αύριο θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι οι άνεμοι εδώ στο Ιόνιο. Και αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Μας φαίνεται βέβαια ότι η ζέστη είναι αρκετή, γιατί έχουμε εδώ στο νησί μας την υγρασία που αυτό επιδεινώνει την ατμόσφαιρα. Σε αντίθεση βέβαια εδώ με το τι γίνεται στην Ευρώπη, όπου ένας φωνικός καύσωνας εδώ και αρκετές ημέρες σαρώνει την Ευρώπη, ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταγραφεί σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Για άλλη μια μέρα η Ευρώπη φλέγεται με θερμοκρασίες που σπάνε ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ελβετία, ενώ το κύμα ζέστης φέρεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους την τελευταία εβδομάδα στη Γυραιά Ήπειρο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε εκτές Πέμπτη η υψηλότερη θερμοκρασία του Ιουνίου που έχει σημειωθεί στην ιστορία της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 36,4 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το νέο ρεκόρ ξεπέρασε εκείνο της προηγούμενης ημέρας που είχαν καταγραφεί 36 βαθμούς Κελσίου στο Χάμψαϊρ. Συγκεκριμένα τώρα οι υψηλές θερμοκρασίες έθεσαν σε δοκιμασία τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι κατέγραψε την Τετάρτη το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών άμεσου κινδύνου στην ιστορία της, με 642 κλήσεις. Και δεν είναι μόνο οι θάνατοι που έχουν προέλθει από θερμοπληξία, είναι και από πνιγμούς, γιατί οι άνθρωποι εκεί πάνω στην απελπισία τους, πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης έχουν ποτάμια, πέφτουν μέσα στο ποτάμι, τα ποτάμια έχουν έτσι ισχυρά ρεύματα και έχουν πνιγεί και πολλοί έτσι ανήλικοι και νεαρές ηλικίες. Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας όμως έχει καταγραφεί και στην Ελβετία. Εχθές η Ελβετία κατέγραψε την θερμότερη ημέρα του Ιουνίου στην ιστορία της, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η πιο ζεστή νύχτα ήταν εχθές στη Γαλλία από το 1947. Και επίσης έχει συμπάνει και κόκκινο συναγερμός για πρώτη φορά στην Ολλανδία. Αυτά λοιπόν με τις καιρικές συνθήκες και εδώ, και να αναφέρουμε και στην Ισπανία ίδιες καιρικές συνθήκες κυριαρχούν, και την επόμενη εβδομάδα λέει ότι έτσι δυστυχώς θα είναι οι θερμοκρασίες σε εκείνες τις χώρες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι τραγικό γεγονός, και δεν είναι αμήτη άλλο από το καταστροφικό τραγικό σεισμό. Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα.
Τραγικός είναι ο απολογισμός των νεκρών, 10.000 μέχρι στιγμής. Λένε για 235 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, αλλά το θέμα είναι αγνοούμενοι που κάποιοι εκτιμούν ότι θα φτάσουν έως και τους 100.000 αγνοούμενους. Έχουν πέσει ολόκληρες πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, οι κτηριακές υποδομές στην Βενεζουέλα δεν είναι ό,τι και το καλύτερο. Είναι μια παραμελημένη χώρα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και του καθεστώτος εκεί του Ούγκο Τσάβες. Η χώρα αυτή, παρόλο που είχε πάρα πολλά έτσι προβλήματα με το καθεστώς, μια πλούσια χώρα σε πετρέλαιο, ο κόσμος εκεί όμως ζούσε πολύ φτωχικά. Δεν έχουν όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής και τα φάρμακα και τα νοσοκομεία τους σίγουρα χρειάζονται βοήθεια, και αυτές τις ημέρες πάρα πολλές χώρες έχουν στείλει βοήθεια και συνεργεία για να βρουν επιζώντες μέσα στα ερείπια. Είδαμε και κάποια πλάνα από ξένα ειδησογραφικά πρακτορία, πραγματικά ολόκληρες περιοχές κοντά στη θάλασσα του Καράκας έχουν ισοπεδωθεί, ένα τεράστιο ξενοδοχείο εδώ που έχει έτσι καταστραφεί και πολλές πολυκατοικίες.

Μένουμε λίγο ακόμη στο θέμα του σεισμού, να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε για την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα, η οποία αριθμεί λιγότερο από 3.000 άτομα, ήταν πολύ μεγαλύτερη όμως. Έχουν φύγει εξαιτίας του προηγούμενου καθεστώτος. Υπήρχαν και κάποιες οικογένειες ακυρθινών που ζούσαν εκεί, αλλά έχουν εγκαταλείψει την χώρα εδώ και μία δεκαετία. Λοιπόν, και η ομογένεια βρίσκεται και αυτή αντιμέτωπη με τις συνέπειες του καταστροφικού διπλού σεισμού. Όλοι οι Έλληνες ομογενείς είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και πάρα πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να περνούν τις νύχτες μετά το σεισμό στις εκκλησίες και στα σχολεία τους λόγω των ζημιών. Υπάρχουν και αρκετά ελληνικά σχολεία όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και, αρκετές ελληνικές εκκλησίες, ενώ οι Έλληνες δραστηριοποιούνται ιστορικά στο εμπόριο, τις κατασκευές και τις επιχειρήσεις εστίασης. Να πούμε ότι στην Βενεζουέλα και η οικογένεια Ονάση είχε πάρα πολλές επιχειρήσεις εκεί και ο ίδιος ο Νάσης μετέφερε με τα πλοία του πετρέλαιο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σεισμό. Πάμε να δούμε τα δικά μας. Επίσκεψη στη Ζάκυνθο πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Θα τον έχουμε μαζί μας σε 12.30 για μια συνέντευξη, να μας πει τις συναντήσεις και τις επαφές που θα έχει αυτό το διήμερο. Υπάρχει γενικά μια έτσι προεκλογική κίνηση. Τα κόμματα είναι σε ετοιμότητα γιατί δεν γνωρίζουν αν θα προκηρυχτούν εκλογές μετά το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτώβριο. Δεν ξέρουμε ακόμη, μπορεί η κυβέρνηση να επιμένει ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όμως κανένας δεν ξέρει. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι για κάποια για κάποιο έτσι πολιτικό πρόσωπο, πρώην δήμαρχο που μάλλον λέγεται ότι θα κατέβει με το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά εάν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς ότι θα κατέβει και αυτός στις επόμενες εκλογές. Αυτά τα πρόσωπα έτσι. Ξέρουμε και το ένα πρόσωπο που δεν ξέρω αν μας το ανακοινώσει και ο κύριος Βαρδακαστάνης σήμερα, που θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ΕΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν ξέρουμε ποιος θα είναι υποψήφιος εδώ στην Ζάκυνθο. Φαίνεται ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταβάσει υποψήφιο και οι εκπρόσωποι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξουν από κοινού την υποψηφιότητα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις πανελλαδικές. Εχθές είχαμε την βαθμολογία των παιδιών που συμμετείχαν. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, χαμηλές επιδόσεις είχαν γενικά οι μαθητές σε ολόκληρη την Ελλάδα, παραδοσιακά στο μάθημα των λατινικών και της φυσικής γράψανε πάρα πολύ καλά, στα αρχαία και στην ιστορία, χημεία και μαθηματικά τα περίπου κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα. Τώρα εδώ στο νησί μας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα, ο μαθητής Παναγιώτης Δήμος, μαθητής του πρώτου γενικού λυκείου Ζακύρθου, είναι ο πρώτος των πρώτων και μπράβο του στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 στο νησί μας με 19.275 μόρια. Στην εφημερίδα η Μάιρα και έχει και τις δηλώσεις του και το ρεπορτάζ του παιδιού. Μπράβο και συγχαρητήρια, Παναγιώτης Δήμος από το πρώτο Γενικό Λύκειο Ζακύρθου με 19.275 μόρια. Μπράβο στον Παναγιώτη Δήμο. Τώρα κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις από το νησί μας είναι ότι εξασφαλίστηκε και χρηματοδότηση για το νέο κλειστό γυμναστήριο στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης είναι μια επένδυση για τον αθλητισμό του νησιού. Μια άλλη είδηση αφορά για τον ιερέα Σεραφείμ Κονίδη, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ημέρα, επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησαν χτες οι Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομος και Ζακύνθου, συνοδευόμενοι από τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Κονίδη, με αφορμή τη σημερινή τελετή βέβαια που διοργανώνεται, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα αγορευτεί σε υψηλό προστάτη των ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος και παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η αναγόρευση σε επίτιμο καθηγητή του τμήματος περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πατριαρχείου. Παράλληλα τώρα ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης την απόφαση του για την απονομή του εκκλησιαστικού οφικίου, είναι τιμητικού αξιώματος του Οικουμενικού Θρόνου στον κύριο, στον πατέρα Σεραφείμ Κονίδη. Σε αυτή την λοιπόν, σε αυτή την απονομή παρευρίσκεται από το νησί μας ο Δήμαρχος Ζακύρθου κύριος Στασινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Βριώνης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κυρία Γαλαζούλα. Θα προσπαθήσουμε μήπως μπορέσουμε να τους έχουμε τηλεφωνικά πάντα αργότερα 11 η ώρα. Από τις 11 η ώρα έχει ξεκινήσει η εκδήλωση στο Πατριαρχείο. Να δούμε λίγο αργότερα, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο ή με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για να μας πει έτσι το κλίμα και τα όσα έγιναν

Λοιπόν, για να δούμε έτσι μία όμορφη καλοκαιρινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί. Είναι αφιερωμένη στα παιδιά, διοργανώνει για σήμερα στις 7 η ώρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων στο Γαλάρο, στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Η γιορτή παιδιού περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με δραστηριότητες που υπόσχονται να χαρίσουν στιγμές χαράς, δημιουργίας και διασκέδασης στους μικρούς επισκέπτες, ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παραμυθομπουλούκια με την Αγγελική Αγαλιανού που θα ταξιδέψουν τα παιδάκια που θα παρευρεθούν εκεί στον κόσμο της φαντασίας και του παραμυθιού, ενώ θα πραγματοποιηθούν και καλοκαιρινές δημιουργίες δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων Γαλάρου στο χωριό εκεί, στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Πάντων.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την πει ξανά σήμερα να έχουμε εδώ μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Καλό μεσημέρι κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, στο όμορφο νησί μας και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, θα πραγματοποιήσετε διήμερη επίσκεψη στη Ζάκυνθο, έτσι δεν είναι?
1: Θα φτάσουμε σε λίγες ώρες, στο δρόμο είμαστε με τον Κώστα Δημητρίου, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Για να συναντήσουμε τους συντρόφους μας, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο νησί.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι συναντήσεις που έχετε προγραμματίσει. Σαφώς έχετε ένα πρόγραμμα που θα το κάνετε τις επόμενες μέρες και σήμερα και αύριο. Πριν σας κάνω και κάποιες άλλες έτσι ερωτήσεις.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όταν συναντάς τα μέλη της οικογένειάς σου, δεν λες που θα συναντήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εμείς θα συναντούμε με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα μέλη της Νομαριακής Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα, ναι, τα μέλη που έχουν εκλεγεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Τρόφισα Τλαζένη, ναι, κλπ. Αυτές τις συναντήσεις θα κάνουμε, γιατί εμείς αύριο το μεσημέρι θα φύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η αρχή,
0: ναι,
1: μιας μακράς διαδικασίας επικοινωνίας, διαζώσης, mm-hmm, με πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όλων των περιόδων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη, θα ορίσετε νέα νομαρχιακή επιτροπή?
1: Έχει ήδη οριστεί. Είναι ο, ναι, Διονύσης Μποτώνης γραμματέας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα.
0: Ναι.
1: Ορίζουμε σε όλη τη χώρα νομαρχιακές, έχουμε ορίσει νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα.
0: Μάλιστα. Οπότε ο κύριος Διονύσης Μποτώνης θα είναι πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής.
1: Ναι, ναι.
0: Εκλογικού αγώνα. Δεν το ξέραμε αυτό. Το περιμέναμε κι εμείς, αλλά...
1: Ορίστηκε αυτές τις μέρες,
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ήρθα, διότι γι' αυτό και ερχόμαστε στο νησί, αν δεν είχε γίνει αυτό, θα ερχόμαστε.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα δείτε και κάποια πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Ζάκυνθο?
1: Εμείς σας είπα ότι θα δω τους ανθρώπους τους αιρετούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτούς που έχουν πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, mm-hmm, τη Κεντρική Επιτροπή και τους ανθρώπους της στελέχη μας της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Από εκεί και πέρα, όταν κυκλοφορείς στο νησί, όλο και κάποιος συναντάς.
0: Ωραία. Αφού θα κυκλοφορήσεις στο νησί, θα συναντήσετε και κάποιους από αυτούς?
1: Πού να ξέρω, θα συναντάς και στον δρόμο καμιά φορά.
0: Μάλιστα. Μου απαντήσετε έμεσα, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ακούστε, θα ακούσετε και από τα μύδια, επειδή έχουμε κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις και τις έχω απολαύσει. Λοιπόν, ακούστε, εμείς εργαζόμαστε, mm-hmm, μιλάμε με τους ανθρώπους, μιλάμε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm,
1: ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του παρόντος, νέους ανθρώπους για το αύριο, γυναίκες και άντρες, και από κοινού όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε το ψηφοδέλτιο που μπορεί να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ελπίζουμε τη νίκη της Ζάκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται με πολύ προσοχή και με προστασία και των ανθρώπων που συνομιλούμε. Mm-hmm. Διότι ο λόγος δεν είναι να λέμε με ποιους συνομιλούμε, είναι με ποιους θα αγωνιστούμε. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο το σχολιασμό σας για τις... Μου τα έχετε ξαναπεί βέβαια, να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά και για τους ακροατές μας, για τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται όλες αυτές τις ημέρες.
1: Μια και μιλάμε με ραδιοφωνικό σταθμό της Ζακύνθου, mm, θα έλεγα ότι εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι στον Άγιο,
0: ναι,
1: για να προστατεύει τους δημοσκόπους να σας δίνουν δουλειά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς δεν συμφωνείτε με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα?
1: Mm-hmm. Τι να συμφωνώ εγώ, αυτά είναι του λαού, ξέρω εγώ τι καθένα στην ψυχούλα του. Mm-hmm. Αλλά βγήκε μια εταιρεία, δεν θα πω πια τώρα, δεν κάνω, έμαθα να διαφημίσω εγώ στα,
0: mm-hmm,
1: υποτιθέμενα τέτοια. Λοιπόν, που είπε ότι έκανε με μηνύματα στο Viber. Και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μια δημοσκόπηση με μηνύματα στο Viber.
0: Ναι, σαφώς, ο καθένας μπορεί.
1: Μπράβο, αν αυτά τα μηνύματα στο Viber μπορούν να θεωρηθούν επιστημονική μέτρηση και απεικόνηση της γνώμης των πολιτών, έστω

0: κάνουν τις μετρήσεις οι αξιόλογοι επιστήμονες ή μη επιστήμονες. Γιατί όταν κάνεις μέσω Viber μέτρηση, είσαι επιστήμονας, είσαι κάτι άλλο. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Ή εν πάση περιπτώσει εκτελείς μια εντολή διαφορετική. Η επιθυμία διαφορετική, για να γίνω πιο έτσι μαλακός, πιο soft. Αλλά εάν υπάρχει από την κοινωνία απέτηση, τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί, οι ίδιοι όλοι εμείς δηλαδή, να βελτιώνουμε τις προτάσεις μας, οι προτάσεις μας να έχουν μια αντιστοίχηση με την εποχή, να δίνουν μια προοπτική για το μέλλον, να έχουν ένα όραμα κλπ. Αυτοί που μετράνε τη κοινή γνώμη δεν πρέπει να βελτιώνουν τα εργαλεία τους, διότι εργαλεία είναι αυτά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλω να πω. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να μιλάμε κάθε μέρα για δημοσκοπήσεις, τρώμε χρόνο πολύ σημαντικό που θα μπορούσαμε να μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, για το ιδιωτικό χρέος, να μιλάμε για τους νέους ανθρώπους, για τη στέγαση, να μιλάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, για αυτά που αφορούν τη ζωή μας, να μιλάμε για τα προβλήματα της ακίνδυνου. Δεν μιλάμε και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις που ο καθένας βγάζει, που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τη βγάζει, τι βγάζει κλπ. Και να πηγαίνουμε στις εκλογές και να πέφτουν όλοι έξω.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε μερικοί από αυτούς ίσως να κλείσουν και τις εταιρείες. Να πούνε, παιδιά, σηκώνουμε τα χέρια, δεν τα καταφέρνουμε. Κάτι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι κακό. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Κοιτάτε και στις και όλες αυτές οι
0: αλλά
1: εταιρείες.
0: Αλλά πάντως εμείς τις μελετάμε προσεκτικά όλες, ακόμα και αυτές που γίνονται με SMS.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ενδέχεται στο μέλλον κάποια επίσκεψη του Προέδρου, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, εδώ στο νησί μας? Σας το λέω γιατί συνομιλώ με πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ πάντα καταγράφονται πολύ υψηλά εδώ στο νησί μας, όπου θα γίνουν εκλογές. Οπότε θα ήθελα κάποιοι να ξαναδούν για άλλη μια φορά εδώ
0: ακούστε,
1: τον Πρόεδρο.
0: Από το νησί για πρώτη φορά βρίσκεται πρόσωπο σε τόσο υψηλή κομματική θέση. Συνεπώς...
1: Σημαίνει κάτι αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει, δεν την πήρα γιατί είμαι κυφινός, δεν ξέρω καν τα κριτήρια του Πρόεδρου, αλλά και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής. Αλλά πάντως ιστορικά αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη μεριά, η εισάγκυνθος των λαϊκών αγωνιστών, των Ποπολάρων, ένα νησί βαθιά προοδευτικό, βαθιά δημοκρατικό, πάντα είναι ένας τρόπος σημαντικό να επισκεπτόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα. Και ο πρόεδρος είχε έρθει και στο Παγίδι του Αγίου Διονυσίου, έχει επισκεφτεί το νησί.
1: Mm-hmm.
0: Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι στο πρόγραμμά του κάποια στιγμή να έρθει, αλλά δεν το ξέρω εγώ το πρόγραμμά του.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς είμαστε, εγώ θα είμαι αρκετό καιρό το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο, όπου μαζί με τους συντρόφους θα επισκεφτούμε όλο το νησί, όλα τα χωριά.
1: Ωραία. Κύριε Γενικέ, αφήσω τώρα μια και ταξιδεύετε, όμως όταν έρθετε το καλοκαίρι στο νησί θα ήθελα να μου υποσχεθείτε να έρθετε εδώ στο στούντιο να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.
0: Εφόλης ύλης, και μπορείτε να ρωτάτε πάντα ό,τι θέλετε χωρίς ποτέ να με ενδιαφέρει να ξέρω τι θα με ρωτήσω.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την
1: καλό ταξίδι,
0: μου,
1: να είστε καλά και με το καλό να φτάσετε. Γεια σας, καλό
0: πολύ,
1: μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, γεια.
2: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΠΑΣΟ, κυρίου Ιωάννη Βαρδακαστάνη, μία έτσι σύντομη επίσκεψη. Θα πραγματοποιήσει στη Ζάκυνθο σήμερα και αύριο, θα αναχωρήσει αύριο. Θα συναντηθεί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μάθαμε ότι ο κύριος Διονύσιος Μποτώνης είναι ο νέος πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Με αυτή λοιπόν την είδηση που μας ανακοίνωσε ο κύριος Βαρδακαστάνης, θα έχουμε τον κύριο Μποτώνη την επόμενη εβδομάδα εδώ στο σταθμό μας. Δεν θα μείνει για πολλές ημέρες ο κύριος Βαρδακαστάνης, θα επισκεφθεί, μας είπε, το καλοκαίρι στο νησί, είναι και ιδιαίτερη πατρίδα του, θα μείνει ένα μήνα περίπου, οπότε θα επισκεφθεί πάρα πολλές περιοχές εδώ στο νησί μας. Πάμε σε μία άλλη είδηση, αφορά μία κίνηση του Ισραήλ, η οποία φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Τουρκία. Το Ισραήλ θα φέρει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ότι θα καταθέσει στην επόμενη συνεδρίαση της Ισραηλινής κυβέρνησης πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Είναι μια κίνηση που συνιστά ένα έτσι ισχυρό διπλωματικό χαστούκι στην Τουρκία. Με αυτή λοιπόν την κίνηση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει τις επόμενες μέρες, την επόμενη μάλλον συνεδρίαση της Ισραηλινής κυβέρνησης, πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, χαρακτηρίζοντάς της ως ηθικό και ιστορικό καθήκον. Θα φέρω ενώπιον της Ισραηλινής κυβέρνησης την επόμενη συνεδρίαση την πρόταση αυτή, ανέφερε με ανακοίνωσή του ο Υπουργός, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθικό και ιστορικό καθήκον. Πρέπει επίσης να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άργηση, υποβάθμιση και διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Η απόφαση θα κατατεθεί στη συνέχεια στην προς ψήφιση, συμπίωσε με ανακοίνωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Μία πάρα πολύ έτσι σημαντική κίνηση και από την πλευρά του Ισραήλ. Σίγουρα είναι μία κίνηση που θα θυμώσει πάρα πολύ την Τουρκία. Ούτως ή άλλως οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας είναι πάρα πολύ έτσι άσχημες για πάρα πολλά χρόνια, ενώ στην αρχή ήταν σε καλό επίπεδο. Γενοκτονία των Αρμενίων τώρα, πρόκειται για μια έτσι πολύ σημαντική και προμελετημένη και βίαιη εξόντωση περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων την περίοδο του 1915 έως το 1918, ενώ θεωρείται η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα και έγινε φυσικά από το καθεστώς των νεότουρκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ξεκίνησε στις 24 Απριλίου το 1915, όταν εκείνη την ημέρα η Οθωμανική ηγεσία συνέλαβε και εκτέλεσε στη Κωνσταντινούπολη εκατοντάδες Αρμένιους διανοούμενους και πρόκριτους, ενώ είχαν πάρα πολλές μαζικές διώξεις και σφαγές από τον Σουλτάνο, με περίπου 80 έως 300.000 νεκρούς, και μετά οι νεότουρκοι ακολουθούσαν κάποιες μεθόδους εξόντωσης. Για παράδειγμα, εκτός από τις μαζικές έτσι σφαγές και την καταναγκαστική εργασία, είχαν σκεφτεί και τις εξοντωτικές πορείες θανάτου στην έρημο της Συρίας χωρίς τροφή και νερό. Δηλαδή είχαν τους Αρμένιους, γυναικόπαιδα, γέροντες, και τους έβαζαν να κάνουν μεγάλες πορείες χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, και σιγά σιγά αυτοί από την εξάντληση πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλον. Η συντριπτική πλειονότητα των ιστορικών και παγκοσμίως δεκάδες κράτη, φυσικά η Ελλάδα, η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν επίσημα αναγνωρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία, και τώρα ακολουθεί και το Ισραήλ.

Λοιπόν, για να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Πραγματικά πάρα πολύ έτσι χάλια είναι η κατάσταση εκεί που αφορούν την Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι αγρούνται μέχρι στιγμής. Ενώ έχουν καταγραφεί πασπαραχτικές εικόνες με μητέρες να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. 40 τόνια ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει ο Ερυθρός Σταυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαλαρώνουν για 4 μήνες τις κυρώσεις. Είχαν όλα, είχαν και τις κυρώσεις. Στενεύουν τα περιθώρια όσο περνούν οι ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια. Κάποιοι μιλούν και για 100.000 αγνοούμενους. Η Βόρεια Βενεζουέλα έχει πληγεί πάρα πολύ. Δυστυχώς όταν έγιναν αυτοί οι δύο σεισμοί, 7,2 και 7,5, με διαφορά 39 δευτερόλεπτα, βρήκε τους περισσότερους κατοίκους στα σπίτια τους, καθώς η Τετάρτη ήταν η μέρα εθνικής γιορτής στη χώρα. Μέχρι τώρα σήμερα το πρωί έχουν επιβεβαιωθεί 235 νεκροί και περίπου 4.300 τραυματίες, ενώ όπως σας ανέφερα ο αριθμός των αγνοωμένων είναι από 50.000 και πάνω. Συγκεκριμένα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως οι οικογένειες δήλωσαν συνολικά από τις πρώτες ώρες του σεισμού πως αναζητούν στις αναζητήσεις έτσι τις πρώτες ώρες του σεισμού 57.141 είναι συνολικά τα συγγενικά πρόσωπα που αναζητούν οι οικογένειες εκεί, ενώ από αυτά έχουν εντοπιστεί μόνο 7.668 άτομα, ενώ τα υπόλοιπα αγνοούνται. Πάρα πολύ μεγάλη έτσι καταστροφή. Περισσότερες από 28 έχουν περάσει περισσότερες από 28 ώρες. Πάρα πολλές χώρες στέλνουν εκεί ανθρωπιστική βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη ο εντοπισμός των αγρωμένων. Χρειάζονται να καταφθάσουν και διασώστες από άλλες χώρες, γιατί εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν με ό,τι βρούμε, γυμνά χέρια, να ανασύρουν να τραβήξουν τα ερείπια, μήπως και βρουν κάποιους από τους δικούς τους ανθρώπους.

0: 92.
1: My God, he stabbed her!
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μέρη Καρακασίδη για άλλη μια φορά, ψυχολόγος, για να συζητήσουμε μαζί κάποια θέματα που πάντα βέβαια είναι στην επικαιρότητα και δυστυχώς δεν μας αφήνει η επικαιρότητα να τα ξεχάσουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Καρακασίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, συνεχίζονται με πολύ έτσι μεγάλο ρυθμό οι δολοφονίες γυναικών στη χώρα μας. Πάρα πολλά περιστατικά έχουν συμπιωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες για την ψυχική υγεία, για το πόσο δηλαδή θα πρέπει αυτό το ταμπού του ανθρώπου που πρέπει να πάει να ζητήσει βοήθεια κάποια στιγμή να καταργηθεί και να σταματήσει, και όσοι έχουν προβλήματα να μην διστάζουν να επισκεφθούν τον ειδικό.
1: Ναι, κοίταξτε να δείτε. Σήμερα το πρωί θα σας πω ένα παράδειγμα. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από μια μητέρα η οποία έχει ένα κορίτσι 21 ετών,
0: ναι,
1: και μου ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια γιατί η κόρη της έλεγε πράγματα καταλαβίστικα. Τώρα φανώς το κορίτσι ήταν σε ψυχοτικό επεισόδιο.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούσα να εξηγήσω στη μητέρα ότι χρειάζεται το παιδί να πάει σε ψυχίατρο, mm-hmm, επιγόντως, mm-hmm, και να δούμε ιατρικά πώς μπορεί να βοηθηθεί. Και μου έκανε εντύπωση, Μαριέτα,
0: ναι,
1: πως η μητέρα δεν ήθελε να δεχτεί ούτε η ίδια ότι το παιδί όντως έχει σοβαρό πρόβλημα και χρειάζεται άμεση παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε ορισμένες φορές εμείς οι ειδικοί να εξηγήσουμε τα αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ο κόσμος να καταλάβει ότι όπως έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα και πηγαίνει στον ειδικό, έτσι, mm-hmm, συμβαίνει και με την ψυχή. Όταν η ψυχή νοσεί, χρειάζεται να πάμε σε ψυχίατρο ή σε ψυχολόγο. Δεν είναι ταμπού, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βρίσκει αρνητικούς. Ίσα ίσα που αυτό πρέπει να αλλάξει και έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα πρέπει να κάνουμε μεγάλο έτσι, αγώνα για να αλλάξουμε την νοοτροπία του κόσμου. Διότι πολλοί άνθρωποι ζουν με την ψυχική ασθένεια για πάρα πολλά χρόνια και υποφέρουν, ενώ μπορούν να λάβουν κάποια μορφή βοήθειας και φαρμακευτική αλλά και ψυχοθεραπευτική και δεν το κάνουν. Δυστυχώς και έτσι η ζωή τους είναι δύσκολη και δεν έχουν καλή ποιότητα ζωής και καθημερινότητας. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Η ψυχοθεραπεία αλλάζει τη ζωή μας προς το καλύτερο και μας βοηθάει να βελτιώνουμε και τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας και το θυμό μας και αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να έχουμε για τη ζωή μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την ψυχοθεραπεία. Ίσα ίσα πρέπει να την αγκαλιάζουμε και όπως κανείς πάει στο γυμναστήριο για να ενδυναμώσει το σώμα του, έτσι είναι και η ψυχοθεραπεία, βοηθάει να ενδυναμώσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα απέναντι στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί η ζωή είναι δύσκολη και βλέπουμε πόσο έχει αυξηθεί η βία στη συμπεριφορά μας, στους τρόπους μας και καθημερινά στη ζωή μας.
0: Όμως, κυρία Καρακασίδη, υπάρχει και αυτή η ντροπή, δηλαδή τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει, ξέρω εγώ, ο σύντροφός μας ή τα άλλα μέλη της οικογένειας. Δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη εδώ στην Ελλάδα να επισκεπτόμαστε τους ψυχολόγους έτσι όπως είναι στο εξωτερικό. Να μην πω για την Αμερική, όπου ο καθένας έχει και τον ψυχολόγο του. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
1: Ναι, εδώ τώρα θα πω ότι είμαστε εξελιγμένοι σε τόσα άλλα πράγματα, άρα επιλέγουμε που είμαστε εξελιγμένοι. Ας εξελιχθούμε και στην ψυχική υγεία περισσότερο και ας σπάσουμε αυτό το ταμπού. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που λείπει από την εποχή μας είναι περισσότερο να αγκαλιάσουμε την ψυχή μας, να συμπεριφερόμαστε πιο όμορφα και πιο ευγενικά και στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους, γιατί έχω παρατηρήσει ότι έχει χαθεί η ευγένεια και η καλοσύνη στην καθημερινότητα και στην συμπεριφορά μας στα καθημερινά και απλά πράγματα. Βλέπω τον κόσμο πάρα πολύ θυμωμένο και πάρα πολύ γεμάτο με αρνητικά συναισθήματα. Αυτά πρέπει να τα αποβάλουμε και να φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία μας, διότι η ζωή είναι όμορφη και αξίζει να τη ζήσουμε ψυχικά υγιείς.
0: Ναι. Όσο μας αφήνουν βέβαια και τα προβλήματα, γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει πάρα πολύ καταναλωτική, δεν μας στάνουν τα χρήματα και όλα αυτά νιώθουμε πάρα πολλές φορές να μας πνίγουν, να θέλουμε περισσότερα, να μην βγάζουμε όσα χρήματα θα θέλαμε. Καταλαβαίνετε, έχουν αλλάξει και οι συνθήκες.
1: Μαριέτα μου, όμως αυτά είναι επιλογές μας. Πρέπει να ιεραρχήσουμε καλύτερα τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι οι αξίες δεν είναι μόνο στα υλικά αγαθά. Οι αξίες είναι και σε άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξαναβρούμε στη ζωή μας, γιατί έχει χαθεί η φιλία, έχουν χαθεί οι σχέσεις, έχει χαθεί η αγάπη στον συνάνθρωπο και γι' αυτό αρρωσταίνει και ο άνθρωπος. Έχουμε γίνει πολύ σκληροί πια ο ένας με τον άλλον. Έχουμε γίνει πολύ αυστηροί και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Καλό είναι να γλυκάνουμε λίγο την ψυχή μας και τη συμπεριφορά μας, να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, πιο ζεστοί, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον συνανθρωπό μας και να βοηθάει και ο ένας τον άλλον, γιατί βλέπω ότι στην εποχή μας επικρατεί ο ατομικισμός. Οι περισσότεροι ζουν σε ένα μικρό κόσμο δικό τους και παλεύουν να φτιάξουν τον κόσμο τους, χωρίς όμως τον συνάνθρωπο και χωρίς ο ένας τον άλλον, ευτυχισμένοι δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε. Γιατί χρειάζεται η αλληλεγγύη, η αγάπη και χρειάζεται να έχουμε την ζεστασιά των σχέσεων για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι τόσο σκληρός και δύσκολος όπως είπες.
0: Και να μην κυνηγάμε τόσο πολύ πια τα υλικά αγαθά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αυτό το περνάμε και στα παιδιά μας. Τα κάνουμε πάρα πολύ ανταγωνιστικά με αυτόν τον τρόπο και το μόνο που επιδιώκουμε είναι να μεγαλώνουμε παιδιά αγχωμένα, τα οποία πολύ συχνά πλέον βλέπω ότι παθαίνουν κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους στα σημερινά παιδιά και δεν απολαμβάνουν και δεν χαίρονται τη ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά, δεν είναι μόνο η καταξίωση που ο καθένας παλεύει να αποκτήσει και τα χρήματα, αλλά είναι και το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Η ευτυχία είναι μέσα μας, δεν είναι έξω από εμάς. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Εμείς πρέπει να βρούμε την ευτυχία μέσα στον εαυτό μας, να τον αποδεχτούμε όπως είναι, να αναθεωρήσουμε λιγάκι τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι πλέον δίνουμε αξία σε πράγματα που δεν έχουν τόση αξία.
0: Με αφορμή έτσι που σας έχουμε σήμερα μαζί μας και επειδή χτες βγήκανε και οι βαθμολογίες των Πανελληνίων, τι θέλετε να πείτε τώρα στους γονείς που μας ακούνε και τα παιδάκια τους ίσως δεν κατάφεραν να πιάσουν το στόχο που είχαν βάλει από την αρχή της χρονιάς για κάποια σχολή έτσι που τους είχε στο μυαλό τους. Τι θέλετε να πείτε σε αυτούς τους γονείς και σε αυτά τα παιδιά?
1: Καταρχάς να συγχαρούμε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια και τον αγώνα τους και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα στην πορεία και στη σταδιοδρομία τους και όποιος πραγματικά δεν κατάφερε να πετύχει εκεί που θα ήθελε, δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Οι δρόμοι πάντα είναι ανοιχτοί και επιλογές υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλές.
0: Βέβαια.
1: Μπορούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους, μπορούμε να βρούμε άλλους δρόμους για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και να μην το βάζουμε κάτω, να μην απογοητευόμαστε και να μην συγκρίνουμε το παιδί μας με άλλα παιδιά. Γιατί αυτό πληγώνει τα παιδιά και είναι πάρα πολύ στενάχωρο και άσχημο. Πρέπει να αγαπάμε το παιδί μας, να το αποδεχόμαστε και να του δίνουμε την αξία που του πρέπει. Και να μην το βάζουμε σε σύγκριση και σε δυσκολία σε σχέση με τους άλλους.
0: Βέβαια, ότι το άλλο αυτό τάδε έπιασε τόσα μόρια, εσύ δεν τα κατάφερες και τα ακούμε αυτά και έχουμε χαλάσει τόσα χρήματα και δεν έχεις προσπαθήσει και αυτά που τέλος πάντων λέμε εμείς οι γονείς πάνω στα νεύρα μας.
1: Ναι, όχι, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Ναι. Εμείς οι γονείς δίνουμε στα παιδιά μας την αγάπη μας χωρίς να περιμένουμε ανταλλάγματα. Η αγάπη μας πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Δεν πρέπει να έχει η αγάπη μας το περιμένω αντάλλαγμα. Γιατί το παιδί πληγώνεται. Το παιδί μας το αγαπάμε όπως και να είναι και ό,τι και να κατάφερε. Και το αγαπάμε περισσότερο και στις αποτυχίες του και το αγκαλιάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Όσο ζούμε πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους και όχι να βλέπουμε αδιέξοδα. Η ζωή είναι ένας αγώνας που δεν σταματάμε ποτέ να προσπαθούμε και να παλεύουμε. Αυτό είναι το μήνυμα και έτσι πρέπει να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα έχετε συναντήσει πάρα πολλά παιδιά νεαρές ηλικίες που έχουν ανάγκη από μια συζήτηση, μια κουβέντα με ένα ψυχολόγο?
1: Φυσικά, γιατί τα παιδιά δυστυχώς μέσα στο σπίτι δεν έχουν καλή επικοινωνία με τους γονείς τους συνήθως, αλλά πολλές φορές και τα αδέρφια μεταξύ τους. Τα παιδιά χρειάζονται παρουσία και χρειάζονται την συζήτηση, που πολλές φορές ο γονιός, επειδή είναι απασχολημένος και λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, δεν δίνει αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα στο παιδί του. Είναι σημαντικό να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας, να κουβεντιάζουμε, να κάνουμε κοινά πράγματα μαζί, γιατί τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο να τα στηρίζουμε υλικά και μόνο να τα στηρίζουμε σε πράγματα, αλλά να τα στηρίζουμε σε ουσία και σε συναίσθημα. Τα παιδιά χρειάζονται κατανόηση και κάποιον να τα ακούσει. Οπότε πολλές φορές πάνε στον ψυχολόγο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος στο οικείο περιβάλλον τους που να μπορέσει να έχει ένα καλό αυτή, χωρίς κριτική, με αγάπη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα το καλοκαίρι οι μαθητές χρειάζονται ξεκούραση, χρειάζονται χαλάρωση, χρειάζονται ηρεμία. Ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι μήνες να τους αφιερώσουν στον εαυτό τους όπως νομίζει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Όπως
1: ναι,
0: νομίζει, ναι. Και να μην πιέζουμε καν αυτό. Ας αφήσουμε τα παιδιά να χαλαρώσουν όπως αυτά πιστεύουν ότι θέλουν.
1: Φυσικά, γιατί η ζωή είναι και ευχαρίστηση και το ξεχνάμε αυτό στην καθημερινότητα, δυστυχώς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Καρακασίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά είσαστε πολύ κατατοπιστικοί. Λοιπόν, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, να μην ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμηθούμε και εμείς.
1: Να χαλαρώσουμε ακριβώς.
0: Και να θυμηθούμε και εμείς πως είμαστε στην ηλικία τους.
1: Και ας χαλαρώσουμε λιγάκι. Έχουμε δώσει πολύ άγχος. Έχουμε προσθέσει πολύ άγχος στα παιδιά μας και η ζωή είναι όμορφη. Και αντί να περνάμε αυτό το μήνυμα, κάνουμε τη ζωή τους πιο δύσκολη. Σε ευχαριστώ για ακόμα μία φορά που με προσκάλεσες και πάντα είμαι στη διάθεσή σου.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Μαρία. Γεια σου, καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε βέβαια πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια, ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούσαμε την κυρία Μπέρη Καρακασίδη. Μην πιέζετε τα παιδιά σας τώρα που όσα παιδάκια δεν πήραν καλή βαθμολογία, καλή εισαγωγικά, έτσι, γιατί όλα διαβάζουν και προσπαθούν και δεν πέτυχαν στη σχολή που ήθελαν, έχουν που έχουν τη στενοχώρια και το άγχος τους. Αν μην έχουμε κι εμείς έτσι μούτρα, δεν έγινε και κάτι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές, πολλές καλές σχολές δεύτερης επιλογής. Θα σας πω εγώ για παράδειγμα, που με ακούτε, μια πάρα πολύ καλή σχολή είναι του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το τμήμα περιβάλλοντος που είναι εδώ στη Ζάκυνθο. Και πάρα πολύ και η σχολή διερμηνίας μετάφρασης στην Κέρκυρα είναι φοβερή, φανταστική. Σου δίνει τη δυνατότητα να πας και διπλωματικό σώμα εάν θέλεις. Πρέπει φυσικά να γνωρίζεις δύο γλώσσες. Και το τμήμα μουσικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το τμήμα σκηνοθεσίας και το τμήμα υπολογιστό. Σας λέω εγώ σχολές που δεν χρειάζεσαι υψηλά μόρια. Και καλό είναι, ψάχτε μαζί με τα παιδιά σας, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι ευκαιρίες. Δεν πειράζει αν δεν έχουν πετύχει τη σχολή που ήθελα, δεν έχει γύρει και κάτι, πηγαίνετε και σε plan B που λέμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που θα έχουμε σήμερα. Ήδη από το πρωί ως τις 3 η ώρα γίνεται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις Μαριές μέσα στο χωριό και κοντά στο λεωτριβείο Μποζίκη. Για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου 8 με 10.30 στο Γαϊτάνι, στη Γέφυρα, Μαχεράδο, Κουμούτου, Ράχη, Κάμπος, Ρομύρη, Κοντέικα, Παλαιό Σχολείο, Λιβερέικα και στα φωτοβολταϊκά της περιοχής. Έως τις 10.30 από τις 8 η ώρα σε αυτές τις περιοχές. Από τις 8 έως τις 2.30 στο Μουζάκι, Βάρκο και Μέντι, 10.30 με 1.30 στην πόλη της Ζακύνθου, στα Καμίνια, Σαλβαδόρ και στο παλιό νοσοκομείο. Λοιπόν, για αύριο από τις 10.30 έως τη 1.30 μέσα στην πόλη της Ζακύνθου, στην περιοχή των Καμινίων, στο δρόμο εκεί στην οδό Σαλβαδόρ και στην περιοχή εκεί του παλιού νοσοκομείου, δηλαδή από τα Καμίνια και πάνω έως τη 1.30, σύμφωνα με το δελτίο τύπου από τον ΔΔΕ, δεν θα έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Και 1.30 με 2.30 στο Καλαμάκι, κοντά στο Μουζάκης, στο κατάστημα του Μουζάκη. Δευτέρα τώρα, 29 Ιουνίου, 8 με 1.30 στην Μπόχαλη, στο Κάστρο, δίπλα. 10 με 11 Αλικανά, στο ξενοδοχείο Βαλαΐ. 11 με 12 Πλάνο, στον Αρκαδιανό. 11.30 με 1 στο Μέσο Γερακαρίο, στην Άμπουλα και στο Κάμπινγκ Ψαρού. Και 1 με 2.30 στον Αγγερικό, στις κοντά στις τεχνικές σχολές. Και τέλος, για την Τρίτη 30 Ιουνίου, 7.30 με 12 στις Ορθονιές και από τις 12 έως τις 3, μάλιστα, μέσω Βολήμε στα Σκηνάρια. 12 με 3 μέσω Βολημών Σκηνάρια, Τρίτη 30 Ιουνίου. Λοιπόν, για να δούμε, να επαναλάβουμε πάλι για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου. Θα έχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 έως τις 10.30 στο Γαϊτάνι, Γέφυρα, Μαχεράδο, στο Κουμούτου, Ράχη, Κάμπος, Ρομύρη στα Κοντέικα, στο Παλαιό Σχολείο, Λιβερέικα και στα φωτοβολταϊκά της περιοχής και από τις 8 έως τις 2.30 στο Μουζάκι, στην περιοχή Βάρκο και Μέντι και από τις 10.30 έως την Πία, στην πόλη της Ζακύνθου, για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου, στα Καμίνια και εκεί γύρω στην περιοχή των Καμινίων, στην οδό Σαλβαδόρ και στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουμε από την ΔΔΕ. Να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Ένα δελτίο τύπου από τους δημοκράτες.
προοδευτικό κέντρο που στο δελτίο τύπου αναφέρει ότι τελειώνει σύντομα ο Ιούνιος και η επιδοτούμενη γραμμή διασύνδεσης των Ιωνίων ίσως δεν έχει αρχίσει ακόμη να λειτουργεί και ούτε φαίνεται. Θα δούμε να το κάνουμε θέμα για άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα, να βρούμε και τον υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη, γιατί δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε. Γύρονται κάποιες εκεί συνομιλίες και κάποιες έτσι επαφές από την περιφέρεια στην Κέρκυρα. Μπας και η γραμμή τεθεί ξανά σε λειτουργία τουλάχιστον για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα δούμε, τη Δευτέρα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ένα θέμα που οι δημοκράτες έβγαλαν δελτίο τύπου.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Με μια πάρα πολύ σημαντική είδηση διαβάζουμε τώρα. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Τι θα γίνει? Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Προανήκει ο Υπουργός κύριος Λιβάνιος. Η αποσύνδεση είναι έτοιμα και των εταιριών ενέργειας και των Δήμων, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών. Στόχος είναι το σύστημα να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Αυτό προανήγγειλε ο Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο θα προσθεθεί η ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος, προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω και άλλων τρόπων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Λιβάνιο, στόχος της ρύθμισης είναι να αποχωριστούν τελείως τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιριών ενέργειας και των Δήμων, και στόχος η εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος είναι να γίνει από 1η Ιανουαρίου του 2028. Αυτά λοιπόν... θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Έχουμε ακόμη 1,5 χρόνο περίπου μέχρι που να γίνει αυτό. Θα ψηφιστεί βέβαια και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλάζουν όλα, τα είπαμε εδώ με τον δικηγόρο κύριο Νίκο Πέτα. Θα ψηφίσουμε τελείως διαφορετικά. Ο Δήμαρχος θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή. Δεν θα υπάρχουν δύο Κυριακές. Και ο Δήμαρχος φυσικά και ο Περιφερειάρχης. Είδαμε στις ειδήσεις εκεί στα κουφονίσια τι έγινε για την άτυχη κοπέλα 23 χρονών. Μέσα σε 2 λεπτά την άτυχη γιώτα κατέρευσε στο μπάνιο μπροστά στα μάτια του συντρόφου της. Κατέρευσε ξαφνικά. Βρισκόταν η κοπέλα 22 χρονών κορίτσι στα κουφονίσια για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Το ιατρικό προσωπικό εκεί κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να την επαναφέρει. Μια μισή ώρα προσπαθούσαν με κάρπα να την επαναφέρουν στη ζωή, δεν μπόρεσαν. Ενώ οι αστυνομικές αρχές έλαβαν κατάθεση και από τον σύντροφό της, τα ακριβά αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Κάποιες έτσι πληροφορίες είναι ότι κάτι έφαγε και έπαθε αλλεργικό σοκ. Δυστυχώς πολύ έτσι άσχημη είδηση, ένα νέο κορίτσι 22 ετών ακόμη δεν έχει ξεκινήσει σε εισαγωγικά τη ζωή της να φεύγει έτσι τόσο σύντομα. Στη Μύκονο τώρα, όπου έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, βρήκα 4,5 κιλά κοκαίνη και κάναβης. 700.000 εκτιμάται ευρώ το παράνομο κέρδος. Από τον Απρίλιο, η δράση του κυκλώματος με αρχηγό ένα 37χρονο Αλβανό χρησιμοποιούσαν ως γραφείο εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν. Βέβαια, εντάξει, στη Μύκονο εκεί συνηθισμένη είναι αυτή η κατάσταση. Βέβαια και το νησί μας δεν πάει παρά πίσω. Η ελληνική αστυνομία εξάθρωσε εκεί μια πολύ μεγάλη εγκληματική οργάνωση. Χρησιμοποιούσε τώρα μια πολύ γνωστή εταιρεία μεταφοράς τουριστών ως βιτρίνα για τη δράση της. Οι αρχές συνέλαβαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία επιπλέον γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε όχι μόνο σε Μύκονο, σε Πειραιά και στο Πέραμα την Τετάρτη 24 Ιουλίου. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαίνη, κάναβη και κεταμίνη, καθώς και χρηματικά ποσά άνω των 100.000 και σε ευρώ αλλά και σε δολάρια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτά λοιπόν από την Μύκονο. Χτες έγινε έτσι ένα τραγικό περιστατικό. Ένα νεαρό παιδί 15 ετών μαχαιρώθηκε σε πλατεία της Καλυθέας. Έγινε μία συμπλοκή. Φαίνεται ότι δράστης και θύμα ήταν μέλη δύο ομάδων, μικρά παιδιά ανήλικα, και είχε να κάνει με παλιούς λογαριασμούς. Ναρκωτικά ήταν το θέμα, για το θέμα της, του φωνικού, της φωνικής αρχής συμπλοκής. Το περίεργο βέβαια σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το παιδί, το 15χρονος, δεν είχε έτσι και ιδιαίτερα στενές οικογενειακές σχέσεις με την οικογένειά του. Αλλού έμενε η οικογένεια σε άλλη περιοχή εκτός Αθηνών, όπου ενημερώθηκαν αρκετές ώρες μετά, και αυτοί δεν ήξερα, ούτε και αυτοί δεν ήξερα που είναι το παιδί τους και που γυρίζουν, για το θάνατο του παιδιού της και για την συμπλοκή αυτή.
1: Για να σε εκδικηθώ, σου σκιζώ τις φωτογραφίες, εσύ όπως

Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμη είδηση. Ορκίστηκαν στη Λαμία σήμερα οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Στις αρχές Ιουνίου 72 γυναίκες έγραψαν σε εισαγωγικά ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Η ορκομοσία έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη. Βέβαια υπάρχουν γυναίκες στο στράτευμα. Δεν είναι οι πρώτες που μάλιστα που έχουν πάει. Μου λένε εδώ ότι υπάρχουν στο στρατό, υπάρχουν και γυναίκες που είναι στο στρατό και έχουν και αξιώματα στις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, είναι βέβαια μία από τις αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις και η πολιτική ηγεσία άνοιξε το δρόμο και για την εθελοντική κατάταξη γυναικών. Ο

Λοιπόν, για σας που ενδιαφέρεστε να κάνετε αγορές, θα σας ενημερώσουμε ότι ο Αυστρογερμανός μεγιστάνας της Porsche, της αυτοβιομηχανίας, αυτοκίνητο βιομηχανίας, ο Porsche είναι το όνομά του, φέρεται να εγκαταλείπει τα σχέδια για την κατασκευή ιδιωτικής σύραγγας 500 μέτρων που θα ένωνε τα υπόγεια γκαράζ στην επαυλή του με το Salzburg, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το αποκαλούμενο τούνελ για έναν. Σύμφωνα λοιπόν με τον τοπικό τύπο, το 2020 ο Porsche είχε αγοράσει μια ιστορική βίλα του 17ου αιώνα στα περίχωρα της πόλης έναντι 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πέρυσι είχε εξασφαλίσει άδεια για τη διάνοιξη ιδιωτικού δρόμου μέσα στον βραχώδη λόφο με εκτινόμενο κόστος περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη σύνδεση του δημοτικού πάρκι στο κέντρο της πόλης με υπόγειο χώρο στάθμευσης δίπλα στην κατοικία, όπου θα μπορούσε να σταθμεύσουν έως και 8 αυτοκίνητα. Το σχέδιο φυσικά προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις και δυσπιστία στους κατοίκους και έτσι ο ίδιος αποχώρησε από το έργο αυτό και, αποφάσισε να πουλήσει και την

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τις 2 η ώρα για να δούμε τι εκδηλώσεις θα έχουμε για αύριο Σάββατο 27 έκτου. 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, παράσταση χορού από τη σχολή χορού της Σόνια Μηχανού. Κάθε χρόνο η σχολή χορού της κυρίας Μηχανού πραγματοποιεί έτσι με τα παιδάκια της σχολής μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. 28 έκτου, Κυριακή, 8 η ώρα, στο Νεαρό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στο Καλαμάκι. Όσοι από εσάς επιθυμούν μπορείτε να πάτε εκεί να παρακολουθήσετε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο στο προάβλιο του ναού. Το πανηγύρι διοργανώνει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Και πάμε 30 έκτου, Τρίτη, 9 η ώρα το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου, μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Έχει βγει βέβαια και το πρόγραμμα του Ιουλίου του 2026, πολλές έτσι παραστάσεις. Ξεκινάει από τις 4 Ευδρώμου. Πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Είχαμε φιλοξενήσει τις προηγούμενες ημέρες και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Βριώνη, Τάκη Βριώνη, και το Σάββατο βλέπουμε ότι σχεδόν όλες οι μέρες γεμάτο είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου με πάρα πολλές έτσι ωραίες παραστάσεις, πολλά πανηγύρια. Η νέα γενιά προτιμάει τα πανηγύρια και πραγματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια συμμετέχει πολύ νεολαία σε όλα τα πανηγύρια του νησιού μας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας, 5 λεπτά πριν τις 2. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM, και 12 η ώρα θα είμαστε εμείς έως τις 2 με την εκπομπή μας εδώ στο Prisma 92. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε και να περάσετε πολύ καλά. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο!
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

0: Prisma 92.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι
0: ξεχασμένο.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Nicky, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθαίνει

0: 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Πρίσμα 92.
1: My God, he's down there.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.